0: σε λένε?
1: Ορέστης.
0: Ορέστης αρέσει το σχολείο?
1: Όχι.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κανόνες?
1: Να απαντάμε μόνο λάθος.
0: Σωστά. Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
1: Η Αλεπού.
0: Ναι. Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
1: 50.
0: Ναι. Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
1: Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Μπράβο, Ορέστη. Μπράβο.
3: Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην?
4: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
3: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
4: λόγω τιμής.
3: Να το ανοίξουμε
4: εδώ. Να κάνουμε unboxing.
0: Και αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
4: Έφυγα.
5: Έφυγα! Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες, μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του

0: κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μην αφήσεις για μένα, πέθαινα για σένα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
6: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
0: Παρά γαϊδουρό δεν γίνεται. Κάτσε ένα παλάρο μέσα.
6: Έχασα!
0: Να
5: σου πω κάτι! Αυτό είναι τρίποντο.
6: Ο ρυθμός τα σπάει!
13: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
14: Δεν αλλάζει.
15: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
17: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
18: Καταγγέλλω το κορμί σου ενοχό, ενοχό.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίζουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: μάγια.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Πώς σε λένε?
2: Ορέστης.
1: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
2: Όχι.
1: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι κανόνες?
2: Να απαντάμε μόνο λάθος.
1: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
2: Η Αλεπού.
1: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
2: 50.
1: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
2: Στην Ελλάδα.
3: Ναι! Μπράβο! Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
4: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
3: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
4: λόγω
3: ποτέ.
4: Λόγω τιμής.
3: Να τα ανοίξουμε
4: εμείς. Θα κάνουμε unboxing.
1: Και αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
4: Έφυγα.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
1: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
1: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
4: Όχι.
1: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
1: Κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
22: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
24: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
25: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
26: Euphoria!
25: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
27: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
28: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
29: Πάμε Breaking Bad.
30: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
29: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
30: Stand-up είναι.
29: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
30: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
29: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
31: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
32: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Yeah!
0: μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Μην αφήσεις για μένα, ένα για σένα.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζομάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζομάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζομάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί, βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
15: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
16: Αυτά λες μόνο, Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
17: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από το δρόμο.
16: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από το δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
17: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
16: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
18: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
16: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
18: Ουγγαρέζι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
13: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
19: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Κύριος, ο καπετάνιος.
20: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
19: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
21: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπαλά στα δίχτυα.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ο Βασίλης δεν έχει δυστοκία σήμερα. Έχει μία, ούτε γκρίνια, έχει μία δυσπιστία.
5: Δυσπιστία, μάλιστα. Μια
2: δυσπιστία, δηλαδή του λες, λέει, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
5: Σε ποιο θέλεις τώρα τοποθετεί?
2: Σε όλα, ό,τι έχουμε τοποθετεί. Μπαίνω μέσα και λέω, ξεκίνησα δίαιτα. Δεν το πιστεύει.
5: Α, ναι,
2: του
5: ναι,
2: λέω,
5: ναι, ναι,
2: θα
5: ναι
2: φάω στη γιορτή μου ξανά. Δεν το πιστεύει.
5: Γιατί άραγε.
2: Λέει μετά ο Βασίλης. Συνεχίζει. Να τα τραβήξω βίντεο αυτά. Μετά του λέω, λέμε για την μασκότ του Ηρακλή, τη γριά. Που προκύπτει, ξέρετε, γιατί για μένα είναι το απάβγασμα του χιούμορ. Το άκρονάτον του χιούμορ αυτό. Τι φωνάζουν γριά. Χάιδο τη λένε.
5: Ναι, χάιδο τη λένε.
2: Και είπα και στην Αθηνά ότι τους λένε, επειδή είναι ο γυρεός, ο Ηρακλής τους λέγανε γριές.
1: Ναι.
2: Και το κάνανε μασκότ. Ο Βασίλης δεν το πολύ, δεν το πείθει.
1: Ναι, γιατί δεν το συμφέρει.
5: Όχι,
1: δεν
5: ρε.
1: Δεν σας συμφέρει, αγάπη μου. Θα πρέπει και εσείς να βάλετε μια.
5: Έχουμε το τερλέον, αγάπη μου.
1: Έχετε το τερλέον, αλλά κανονικά.
2: Αγαπές.
5: Πετάμε χρόνια.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Θεέ, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αλέξανδρε. Σήμερα, παιδιά, που είναι 6 του μηνός, αν δεν τα κάνω λάθος, 7 και 1 πρώτα λεπτά. Τι είναι αυτή η δουλειά? Δουλεύω κανονικά, έρχομαι στην ώρα μου. Τέτοια πράγματα δεν είχαμε συνηθίσει, παιδιά, στα παλιά τα μαγαζιά. Δεν πειράζει, έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να οριμάζουν οι άνθρωποι και να είναι εκεί για όσους. Για όλους όσοι τους χρειάζονται. Για ποιους, σε ποιους μιλάω, σε εσάς στην ναυαγιά μου. Όπως έχετε. Δεν πιστεύω ότι με χρειάζεστε. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.
1: Έτσι.
2: Οπότε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε να βουλιάξουμε. Ρυθμός 949 σήμερα, 6 του μηνός. Δεν γιορτάζει κάποιος. Βασίλη, έχεις διεθνείς ημέρες?
5: Κάτσε να δούμε περίπου.
2: Έχω εγώ γεωποικιλότητας και εγκεφαλικής παράλυσης. Θέλω να σας πω ότι χτες δόθηκε το Νόμπελ ιατρικής. Δύο. Γιατί το λέω τώρα αυτό?
5: Αυτή
2: έχει σημασία.
5: Είναι η διεθνής ημέρα, συγγνώμη τώρα, γιατί και μετά πήγαινε στο σοβαρό. National Taco Day.
2: Αυτή είναι η εθνική ημέρα.
5: Εθνική ημέρα,
1: εθνική, ναι,
2: μάλλον του Μεξικού.
5: Όχι, της Αμερικής.
2: Α, ναι.
5: Εθνική ημέρα στην με Taco Day. Να τσο, τι είναι αυτά.
1: Τάκος.
2: Τάκος. Τάκος.
5: Οκ, κατάλαβα.
2: Τάκος λέγεται και στο στρατό όταν σε βγάζουν αναφερόμενο. Στον τάκο. Λοιπόν, έλεγα ότι δόθηκε το Νόμπελ ειρήνης. Πολύ ελπιδοφόρα τα μηνύματα. Η ιατρική, ναι. Η ειρήνης το θέλει ο Τραμπ. Λοιπόν, δύο σου λέει Γερμανοί και ένας Αμερικανός. Οκτογενετική, Αλέξανδρε και αγαπημένα μου ναυάγια. Η οποία δίνει την ελπίδα στην καταπολέμηση, την ίαση της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Γιατί σου λέει ανέλυσαν πλήρως τους νευρώνες του εγκεφάλου.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ
5: σημαντικό. Πολύ αισιόδοξη είδηση.
1: Και πολύ αισιόδοξη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Υπερθεματίζετε. Έχω και άλλα δύο να πω τα γρήγορα πριν πάμε στην κομματάρα την πρώτη. Και τι δεν σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα, ναυαγία. Οπότε ελάτε, συντονιστείτε, φτιάξτε καβεδάρα, φτιάξτε ένα ωραίο φλαμούρι.
1: Φλαμούρι θα
2: πούμε το τίλιο.
5: Η τσουκνίδα πρωί-πρωί, ωραία είναι και.
2: Ποια, ό,τι βράζει ο καθένας, φιλέ. Ό,τι άλλο έβραζε το βρακί του. Εντάξει. Ό,τι είναι. Έχουμε ωραία θέματα, έχουμε η ΕΚ. Θα σας τα πω μετά. Ένα πράγμα θα πω τώρα όσο μπαίνει το ένοχο κορμί του Νίκου του Οικονομόπουλα. Όπως έρχεστε την Κηφισίας, λέγεται αυτή.
5: Κηφισίας.
2: Που είναι το. Εννοώ ότι πιάνει η Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Βασιλέος Κωνσταντίνο.
2: Σε ευχαριστώ. Εκεί λοιπόν έχουν φωταγωγήσει στα χρώματα της Αμερικάνικης σημαίας, γιατί ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο και είναι παιδιά πολύ kids.
5: Χάλια το κέντρο σήμερα.
2: Πολύ χάλια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, ελεύθερος. Παιδιά, είναι τα πρωινά ναυάγια με αισιοδοξία στο πρωινό μας.
1: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα.
0: Εντάξει.
1: Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Εντάξει.
2: Η κυρία Καριστιανού ήταν αυτή.
0: Λοιπόν,
3: πόσο χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους. Σας το εύχομαι σε όλους. Είναι η φάση. Εγώ για μένα είμαι λεπτό. Έχω σωματάρα. Είμαι φέτες. Δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Δημοσκοπήσεις, η Αθηνάρα, ο Βασιλάρας. Χαίστηκα. Εγώ είμαι αυτό. Εγώ έτσι νιώθω και θα γίνω.
2: Ναι.
3: Και κοίτα που θα γίνει.
2: Τι θα γίνει,
3: δεν το ξέρεις. Γιατί η τσιμτσιλή που λέει αξίζω.
0: Τώρα θα έκανα παραλληλισμό με τις δίτες τις δικές μας και την αυτοδυναμία της Καριστιανού, αλλά το παραβλέπω.
3: Έχω άνθρωπο ο οποίος ζει σε μία φούσκα δική του. Μου λέει ρε παιδί μου, τα έχω με την Kim Basinger. Τώρα αυτά είναι τη δική μου γενιά.
0: Okay.
3: Τα έχω με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Δεν ξέρω ποια την Μαργκό Ρόμπι.
0: Okay.
3: Το πιστεύει. Πιστεύει ότι είναι φέτες, ότι τα έχει με τη Μαργκό Ρόμπι. Τουλάχιστον είναι ευτυχισμένος. Εγώ δεν ξέρω αν θα τα φτιάξει ποτέ με τη Μαργκό Ρόμπι. Αυτή είναι η αισιοδοξία. Ναυάγια! Βουλιάζουμε. Mayday News. Αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι ξέρεις που. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί. Τη γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που. Να περάσεις να τις πάρεις.
0: Τέλος το σερί των παλέμαχων που γίνονται viral στα social, έβαλε ο Μίλτος Τεντόγλου με πανκύπιο ρεκόρ στα 6.29 στην Παλίνη και απέδειξε ότι μπορεί να πηδήξει παντού, ακόμη και σε κήπο.
2: Μπράβο Μίλτο!
3: Μπράβο!
2: Influencer έφαγε πρώτη μπουκιά σε εστιατόριο πριν φωτογραφίσει το πιάτο. Παραμένει νηστική μέχρι σήμερα. Ανησυχία για την υγεία της.
3: Αυτά δεν είναι για να παίζεις. Το Halloween party της νεολαίας Μουσολίνη θα ανοίξει ο Σταμάτης Γονίδης. Μπράβο Σταμάτη.
0: Μόνος με επιλεγμένους φίλους και πίτσες μπλε γιόρτασε ο Αντώνης Σαμαράς τα δικά του γενέθλια της Νουδού. Της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη. Ήταν τα Mayday News από τον ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια.
3: Έχω πολλά να σχολιάσω. Καταρχάς, θα μου εξηγήσετε τι έγινε με τον Μίλτο.
2: Ναι,
3: τον Τεντόγλου.
2: Ναι, έλα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, είναι εδώ και πολλές μέρες που παρακολουθούμε κάτι viral τελικό βιντεάκια στα social media. Όπου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κύριοι διαφόρων, ξέρεις, σωματοτύπων, ηλικιών κλπ.
3: Okay.
0: Πολύ χαρούμενοι, πολύ ωραία, που πάνε και περνάνε εκεί τα απογεύματά τους και κάνουν άλματα σε ένα αυτοσχέδιο σκάμα.
3: Έλα, ρε. Με φορά. Γιατί ξέρεις, υπήρχε παλιά και άθλημα. Χωρίς φόρα.
0: Λοιπόν, με φόρα, αλλά με συγκεκριμένα βήματα. Νομίζω ότι τα μετράνε. Ένα,
3: μάλιστα,
0: δύο, τρία.
3: Μάλιστα, ναι,
0: κάπως έτσι. Και έχει διάφορες κραυγές εκεί πέρα.
3: Ιαχές
0: κλπ. Και τώρα εμφανίστηκε ο πρωταθλητής, υπερπρωταθλητής μας, ο κύριος Μίλτος Τεντόγλου που τον αγαπάμε και πήδηξε 6-29. Δηλαδή έτσι το χαλαρό.
2: Εκεί στον κήπο.
0: Πήγε εκεί.
3: Του τίμησε, ρε παιδί μου.
0: Είχαν βάλει και μαξιλάρι στην άκρη γιατί έχει τείχο. Πέσει πάνω στον τείχο να καταλάβεις έτσι.
3: Παιδιά σαν την Τζανταλίνα Μανταλή, σαν τη μακριά γαϊδούρα που κάναμε που βάζαμε έναν άνθρωπο για τείχο. Εγώ ήμουν το μαξιλάρι. Θα σας τα αφήσουμε αυτά. Τώρα τι έχει γίνει με τη Βύση με τον Σαμαρά. Κοίτα να δεις πώς τα φέρει η ζωή. Που είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ναι, είναι
2: ξανά, μαζί.
3: Ξανά μαζί στο όν μας.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Γιατί νομίζω ότι το διαψεύδει μία πλευρά.
2: Για την Άννα Βύση.
3: Ναι, φέρεται για όλους όσοι χτες κοιμήθηκαν νωρίς ή είπαστε τόσο γιατί δεν πιεστήκανε για αυτά. Αλλά το αναχαιστήκατε δεν θα τα ακούσετε. Αλλά τέλος πάντων, ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητά. Ο λόγος που δεν ήταν παρόν στην συναυλία της Άννας και γενικά ότι υπάρχει μια παρεξήγηση, γιατί ζητά 200 έως 300.000. Το έβγαλε ο Διονύσης Θανάσουλας στο πρώτο θέμα το συγκεκριμένο. Γιατί θεωρεί ότι για τη συναυλία έπρεπε να πληρωθεί. Σου λέει, πληρώθηκε η Οριάνθη, πληρώθηκε και ο Άρτζη, ναι. Εγώ δηλαδή γιατί, επειδή είμαι της οικογένειας.
2: Σαν δημιουργός.
3: Φέρεται να συμβαίνει αυτό. Η μία πλευρά το διαψεύδει, δηλαδή της Άννας, μέσω της αδερφής της γενικότερα και του συστήματος.
2: Και του δικηγόρου της.
3: Και του, βασικά.
2: Μέσω του δικηγόρου.
3: Βασικά μέσω του δικηγόρου της. Και η άλλη πλευρά φέρεται να επιμένει.
0: Υπάρχει, λέει, ένας ευγενής διάλογος για να βρεθεί μια λύση.
3: Εξοδικαστική.
0: Εξοδικαστικός.
3: Άρα υπάρχει το θέμα.
0: Υπάρχει, δεν μπορεί
3: μα
0: να
3: είναι δυνατόν τώρα ο καλός. Είναι δυνατόν. Έλληνας από Έλληνα μωρέ να ζητάει 300 χιλιάρικα.
2: Δεν γνωρίζω τι γίνεται σε σχέση με τα δικαιώματα, γιατί κατά ψέματα το έργο είναι δικό του, δημιουργός.
0: Και είναι ο συνθέτης της συντριπτικής πλειοψηφίας των τραγουδιών.
3: Ναι, Βασίλη, αλλά δεν γίνεται να παίρνει τώρα από την Άννα λεφτά. Είναι σαν να ζητά να παίρνει από τη μάνα σου.
0: Τι δεν δούλεψε τόσες μέρες.
3: Δεν δούλεψε την οικογένειά του.
0: Άρα λοιπόν.
2: Ποιος ξέρει τώρα, Δημήτρη, δεν ξέρει τι δική.
3: Δουλειά του. Ο Σαμαράς δούλεψε για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν δούλεψε.
3: Ωραία, γιατί δεν πήγε χθες στα γενέθλια. Στα γενέθλια.
0: Έλαμψε δια της απουσίας του. Και αυτός και άλλοι πολλοί. Και ο κ. Μεμαράκης δεν πήγε.
3: Ο Μεμαράκης ήταν στο. Είχαν στις Βρυξέλλες. Ο Δένδιας είχε σύνοδο τον υπουργό να μείνει. Σε παρακαλώ. Εσύ επειδή είσαι Σιριζέος. Σε κατηγορώ. Δεν θα ξαναμιλήσει τα πολιτικά.
0: Εντάξει, τίποτα.
2: Εντάξει, Αλεξάκη.
0: Έλα, ο πρόεδρος, σε παρακαλώ.

0: πριν στην ουρά του θεμάτος για το Σαμαρά. Έχει τώρα δηλαδή, έχει καλώσει αυτός. Έχει ρίξει μια φορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τώρα κάθεται εκεί και τους τσιγκλάει. Την ημέρα των γενεθλίων. Και έχει αυτόν τον κύριο δίπλα.
1: Γιατί τους τσιγκλάει, επειδή δεν πήγε.
0: Όχι, το βιντεάκι εννοώ που έβγαλε την ημέρα των γενεθλίων που τους έβριζε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Και έχει αυτόν τον κύριο δίπλα που. Όπως είχε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, μετέπειτα ο Βασίλης Λεβέτης, μια κυρία. Και, που και καλά τους τσιγκλάνε για να τα πούνε.
1: Ναι.
0: Και κάνουν ερωτήσεις που τους έχουν
1: συμβεί. Στο θέατρο αυτόν τον λέμε Πασαδόρο.
0: Ο Πασαδός. Και το έχει ο Καραζαφέρης τέτοιον έχει.
2: Ναι. Πάντως και ο κύριος Μητσοτάκης στην εκδήλωση δεν τον ανέφερε. Ανέφερε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς εκτός τον κύριο Σαμαρά.
0: Αφού συνέχεια τον τσιγκλάει. Του μπαίνει που θυμάσαι την ταινία. Τσούκα μου μπαίνει. Λοιπόν, πριν πάω στο συχτήρι, λίγο να πω το εξής. Είδατε αυτό το λαμόγιο που είχε καθαρίσει το ξέβλημα χρήματος, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ.
1: Όχι.
0: Ακούστε τι έκανε. Μέσω ΔΕΚΟ, μέσω των λογαριασμών, το είδες Βασίλη. Ακούστε ναυάγια. 6-9. Α, δεν σας κάλεσα. 6-9-37-949-949 στο Viber. Ακούστε τι έκανε ο τύπος.
2: Φοβερή πατέντα.
0: Άκου. Ερχόταν ο λογαριασμός, λέω εγώ τώρα. 400 ευρώ η ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Okay. Αυτός κατά λάθος έλεγε, όχι, μου ξέφυγε ένα μηδενικό και έβαζε 4 χιλιάρικα.
2: Πλήρωνε.
0: Πλήρωνε. Τα πλήρωνε.
2: Πάει αυτό. Okay.
0: Έλεγε, όχι, sorry. Sorry, Αθηνά, μπερδεύτηκα. Μπορείτε να μου βάλετε τα υπόλοιπα, τα 3-600 τα παραπάνω.
2: Πίσω.
0: Σε άλλο λογαριασμό όμως. Δικά του πάλι.
1: Και τα
0: ξεπλημένα όμως.
2: Ναι, αφού τα
0: αφού είχε βάλει παραπάνω, αυτός θα είχε βάλει τα λεφτά.
1: Τι λέτε.
0: Ξέπλημα. Ξέπλυνε μόλις 3-600 ευρώ. Γιατί κανένας δεν ρώταγε τα 4 χιλιάρικα που έβαλες, που τα βρήκες.
2: Πώς προήρθε.
0: Έκανα λάθος.
2: Ναι.
0: Τα είχα και τα έβαλα.
2: Κοίτα τώρα, σατανικό.
1: Αλήθεια,
2: ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και συχτηρή. Γιατί όλοι με το σταυρό στο χέρι πάμε εμείς και δεν βγάζουμε λεφτά.
3: Πρωινό συχτηρή.
4: Πόσο σας μισώ, Ατάσια Στρουμφάκη.
0: Τον πιάσανε βέβαια αυτόν. Λοιπόν, εδώ το συχτηρή είναι λίγο χεσμένο. Τι θέλω να πω. Δεν πρέπει να μιλάω έτσι γιατί τα παιδιά. Είναι λίγο, το λέω.
1: Σφιγμένο,
0: σε ευχαριστώ, Αθηνά. Ναι. Το έζησα στη Θεσσαλονίκη και θέλω, επειδή μας ακούνε και πολλοί άνθρωποι αυτοκινητιστές, τα ρήφες, τα αδέρφια μας, χρόνια μας ακούνε. Καλημέρα σας, έξτρα καλημέρα σε εσάς. Να μου πείτε τη γνώμη σας, μήπως μου την παίξανε, μήπως με κοροϊδέψανε. Είναι, θυμάστε που έγιναν οι αυξήσεις, ή δεν ξέρω αν έχουν εφαρμοστεί οι αυξήσεις.
1: Από
0: το αεροδρόμιο 50 ευρώ στην Αθήνα και 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Νομίζω αμέσως έγινε.
0: Τέλος πάντων,
1: θα στείλω μήνυμα να ρωτήσω.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Επιστρέφω λοιπόν εγώ. Ήρθαν και με πήρανε γιατί ήταν φίλοι μου και μου λένε σε φιλοξενούμε, θα έρθουν. Και απέτησα εγώ στην επιστροφή να μην με ξαναπάνε. Γιατί πήγα να κάνω παρέα, πήγα να κάνω βόλτα στη Θεσσαλονίκη, δεν πήγα να κάνω δουλειά. Οπότε πήρα το ταξί μου από το Μόναστι που είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ξενοδοχείο,
2: στο αεροδρόμιο.
0: Και δίνω, μου λέει με τι θα πληρώσετε, με κάρτα. Και τι μου λέει, κρατάει το ποιός και μου λέει. Α! Πριν βγει το χαρτάκι και η απόδειξη, μου λέει, με ρωτάει αν θέλετε να μου δώσετε tip.
2: Τι, πού σου φάνηκε το περίεργο.
0: Σε τράπηκα, λέω ναι. Μου λέει, βάζει, μου λέει, πέντε, πόσο να βάλω, λέει 10%. Βάλε, του λέω.
2: Έχει 5, 10, 15.
0: Δεν μου είπε το 5. Δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλι του. Αλλά προβλέπετε αυτό, δηλαδή είναι 35 και το tip είναι απαραίτητο, απλώς διαλέγω.
2: Όχι,
0: γιατί στην Αμερική είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι,
0: στην Αμερική είναι. Ακόμη και όταν πας να ψωνίσεις από μαγαζί, σου κάνει, σου λέει κάτι σας ρωτάει. Άλλη από εκεί. Και σου γυρίζει το POS και γράφει πόσο tip.
2: Εδώ
0: και
2: δεν
0: μετά περνάει στον κωδικό.
2: Όχι, εδώ δεν είναι απαραίτητο. Μπορείς να πατήσεις και decline.
0: Μα αφού αυτός το έχει το POS.
2: Εντάξει, θα το πεις.
0: Όχι,
2: δεν θα ήθελα. Μισό λεπτό. Μπορείς να πεις εκεί πέρα. Μισή ντροπή δική σου, κύριε ταξιτζή.
0: Περίφημα συναδέρφια, πέσω στο ρίφημα.
2: Μισή ντροπή δική σου,
0: ναι.
2: Αλλά εγώ θα πατήσω όχι τίποτα. Γιατί δεν είμαι ικανοποιημένο, μου αρκεί
0: εμένα
2: αυτή
0: η ιδέα. Εντάξει, μου το έκανε ωραίο ο Σαλονικιός. Το κράτα γι' αυτό και είχε το δάχτυλο του Παπάνου και μου έλεγε 5 να βάλω, 10 να βάλω, τι να βάλω.
2: Γρήγορα.
0: 10
1: τη λέω. Και πόσο ήταν τελικά το φιλοδόρημα,
0: είδε. Δεν βαριέσαι. Εσύ να είσαι καλά. Πάω, φεύγω, γεια σου.
1: Έλα εδώ. Να βάλω φιλοδόρημα. Θα μου δώσει 20%.
0: Άντε βάλε.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Βλέπετε ότι τα ανανεώνουμε τα κομμάτια, έτσι. Δεν υπάρχει καινούριο κομμάτι που να μην παίζει στα πρωινά ναυάγια και στο ρυθμό 949. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 26 πρώτα λεπτά, 6 του μηνός, και η Αθηνά έχει να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά έχω από τον Λουκά το Δελή εδώ, τον ακροατή μας και συνάδελφο, ότι μου λέει: αδερφέ μου, καλημέρα. Έτυχε να σας ακούσω. Έτυχε. Είσαι υποχρεωμένος να μας ακούσει. Δεν έτυχε.
1: Ο δικός μας ο Λουκάς.
0: Ναι, ναι, πληρώνεσαι για να μας ακούει. Μέρος του μισθού σου προβλέπει να μας ακούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, το παραβλέπω. Υπάρχουν POS, λέει, που έχει επιλογή που να βάλει τα tips.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πού.
1: Πίσω από τη γλάστρα με το γεσεμί.
0: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω, όπως είστε, να κατεβάσετε το Μασούτης App, γιατί το σούπερ μάρκετ σας θα είναι πάντα μαζί σας. Κάντε λοιπόν τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιήστε οι vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Θα μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr.
0: Δεν χρειάζεται να τη ζάρω την πιο δημοφιλή ενότητα της εκπομπής. Επιστρέφουμε με μικρά ναυάγια.
2: Εγώ για 3% ούτε από το κρεβάτι σηκώνομαι, ούτε τηλέφωνο στο Harrods θα πάρω.
0: Σωστό.
2: Ούτε θα ασχοληθώ να κάνω οτιδήποτε για να βοηθήσω.
1: Για 10.
2: Θα συνεχίσω να κοιμάμαι.
0: Τελειώσαμε.
2: Και γι' αυτό το λόγο είμαι εκτός.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.
4: Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
18: τι κουαλίτα.
19: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
23: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
24: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. In the nighttime.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Ρε παιδιά, και τι δεν έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Τώρα εντωμεταξύ φαντάζεστε ότι από χθες έχουμε ετοιμάσει τη μισή εκπομπή και τώρα βγαίνουν και άλλα πράγματα. Όλα στην ώρα τους. Αλλά πάνω απ' όλα εσείς βουλιάζουμε όλοι μαζί και ντουγρού στον πάτο των Ερτζιανών. 6937-949-949 στο Viber και έχουμε μήνυμα.
27: Η Δάφνη έστειλε ας πούμε ένα μήνυμα που γράφει: Καλημέρα παιδιά, στην Αμερική. Εκτός από το τύπ που βάζει στο τέλος, υπάρχει.
0: Από το τύπ.
27: Ναι. Το τύπ, ναι. Υπάρχει και η ξυπνάδα που λέγεται Large Party Fee. Χρεώνεται στο λογαριασμό αυτόματα συνήθως αν είστε πάνω από 6 άτομα. Έλα ρε εσύ.
1: Τι είναι large party fee?
27: Ναι, είχαμε λέει μια φοιτήτρια που έκανε πάρτι, $30 το τέλος, με αυτά και με αυτά τα πλήρωνα 50.
1: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
0: σου λέει, αν είστε πολύ, αν είστε πάνω από 6, ναι, σου βάζει αυτός δικό ένα τέλος που λέγεται της μεγάλης παρέας.
1: Τι λέτε ρε παιδιά. Ναι. Καταρχάς δεν μπαίνουν στο ταξί 6 άτομα.
0: Ποιο ταξί?
27: Όχι, ταξί.
0: Για φαγητό, λέει.
27: Γενικά για φαγητό ή όπου πας.
1: Α, για φαΐ, σε
27: εστίαση. Ναι.
1: Αν θα είμαστε παραπάνω, δεν θα πληρώσουμε περισσότερα.
27: Έλατε.
1: Δηλαδή,
27: έχεις
1: θα μας βάλει και τέλος.
0: Σε παρακαλώ τώρα, εδώ πρέπει να είσαι λίγο πιο πολιτισμένη. Εδώ πάμε για Αμερική. Πέρνα σου λέω από την Αμερικάνικη πρεσβεία να δεις που την έχουν φωτίσει μπλε, λευκή και κόκκινη. Να δεις τι ωραίο πολιτισμένο. Τέχνη. Αισθητική. Πάμε.
27: Λοιπόν, θα πάμε σε κίνηση καιρό.
1: Δεν θα πεις πρώτα για αυτό που πρέπει να πεις.
0: Ναι, και μου κάνει, βλέπω τον κακομοίρη τον Αλεξάνδρο, θα πετάξει. Κάνει το χέρι του τέτοιο. Λοιπόν, ακούστε, θέλω να σας μιλήσω για σέλβα Κάμομιλ. Okay. Ή τσάμομιλ. Right. Καμομίλη, δεν πας περιπτώσει. Σέλβα κάμομιλ. Η καθημερινή φροντίδα της μύτης σου είναι σημαντική σε κάθε ηλικία. Το πρώτο, από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε όταν ξυπνάμε, νιώθουμε ότι υπάρχει συμφόρηση στη μύτη μας. Για μικρούς και μεγάλους. Για τους ενήλικες, λοιπόν, σέλβα κάμομιλ. Και για τα παιδιά, σέλβα baby care. Από την Intermed. Μόνο στα φαρμακεία. Αυτό σημαίνει Intermed. Ειδικοί άνθρωποι που δίνουν λύσεις και σου κάνουν τη ζωή εύκολη στις καθημερινές προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν. Δύο ισότονα ρινικά διαλύματα σε μορφή σπρέι, σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενηλίκων και παιδιών, που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης. Σέλβα από την Intermed. Καθημερινή ειρηνική φροντίδα για όλη την οικογένεια. Ξαναλέω, σέλβα κάμομιλ για τους μεγάλους και σέλβα baby care για τα παιδιά.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Να ορίστε, είδες τώρα έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα.
0: Εγώ το δημιούργησα.
27: Ναι, μπροστά από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Για να δουν εδώ.
27: Για να δουν τα φώτα.
0: Παιδιά, είναι πολύ κίτσε. Εγώ στην αγοριά μου. Τα έχει, αυτό τώρα, το έχει κάνει τώρα η. Πώς τη λένε?
27: Τι?
0: Πώς τη λένε, μωρή, την.
27: Γκυλφόιλ.
0: Γκυλφόιλ τώρα, γιατί ήρθε ο Ρούμπιο. Έγινε.
27: Μπράβο. Έχει κίνηση λοιπόν σε εκείνο το σημείο. Ξεκινάει ως συνήθως από πιο χαμηλά η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η άνοδος της Συγκρού. Το ποτάμι και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από Μεταμόρφωση και τα ΚΤΕΛ. Και τέλος το πρωινό γνωστό μποτιλιάρισμα του Χαϊδάρη μέχρι την Ελευσίνα.
3: Ahoy, Mimiti!
5: Ο καιρός σήμερα.
0: ChatGPT, τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Δημήτρη, σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Ηλιοφάνεια σχεδόν όλη την ημέρα, με λίγες μόνο νεφώσεις. Θερμοκρασία περίπου 17 βαθμοί το Κελσίου. Το πρωί ανεβαίνει στους 25-27 βαθμοί το Κελσίου.
27: Στοπ, αλλά θέλουμε λίγο πιο σύντομα.
0: Ναι.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα Δημήτρη, ναι. Ναι, τώρα θα το κάνω λίγο πιο σύντομα. Ναι, με πολύ λίγα λόγια.
27: Συγγνώμη, γελάμε.
6: Ναι, καλά κάνεις και γελάς. Τώρα θα το κάνω λίγο πιο σύντομα.
0: Ναι, κάντο.
6: Το πρωί, ναι, θα το κάνω τώρα, Δημήτρη. Θα το κάνω τώρα, Δημήτρη, λίγο πιο σύντομα. Το πρωί θα είναι δροσερό, αλλά το μεσημέρι θα ζεστάνει αρκετά. Άρα, σήμερα αφήνουμε ομπρέλες και κακοκαιρία στην άκρη. Πάμε για ήλιο.
0: Κάντο μου λίγο, αν έχω ζευγάρι όμως, οι δυο μας, πώς θα πρέπει να κινηθούμε?
6: Μπράβο, Δημήτρη. Χαίρομαι που έχεις ζευγάρι μαζί σου. Χαίρομαι γιατί πολλές φορές έχεις τσατάρει εδώ και με έχεις ρωτήσει πώς να βρεις σύντροφο. Εντάξει, χαίρομαι που βρήκες επιτέλους. Οπότε, αν έχεις ζευγάρι μαζί σου, σήμερα θα μπείτε μαζί κάτω από τη ζακέτα και μετά θα τη βγάλετε για να μείνετε με τον κοντομάνικο. Θέλεις να σου πω και τι να φτιάξεις το μεσημέρι για να την ενθουσιάσεις?
0: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Like. Ευχαριστώ.
6: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Σίγουρα δεν θέλεις να σου πω τι να φτιάξεις το μεσημέρι.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει.

0: παγκόσμια και πανελλήνια αποκλειστικότητα από το ρυθμό 949. Το ακούσατε πρώτοι εδώ στα πρωινά ναυάγια εχθές στις 8 η ώρα το πρωί. Μία μικρή διακοπή θέλω για να δώσω το σήμα τώρα να καλέσετε στο 210-6835-722 τα μικρά ναυάγια για να παίξουμε με μόνο λάθος απαντήσεις. 210-6835-722 και να κερδίσετε Kinder Bueno 2 δώρα.
1: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Η μόνη επιλογή είναι ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες. Πλάκα, πλάκα, πολύ ωραίο κομμάτι για να ξεκινήσει τη μέρα σου. Καλημέρα σας, δεν είναι καν Δευτέρα, είναι Τρίτη και είναι η στιγμή η πιο δημοφιλής της εκπομπής αυτής, όταν παίζουμε με εσάς τα μικρά ναυάγια και με τους γονείς σας. Η οικογενειακή στιγμή με δώρο Kinder Boo.
1: Φυσικά, δώρο από την Kinder Boo. Οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν δύο μάλιστα δώρα από την Kinder Boo. Ένα Kids Voice Junior φορητό, ελαφρύ ηχείο καραόκι με δυνατό ήχο, φοβερό, το έχουμε δοκιμάσει κι εμείς. Και το Rainbow Tap, ένα διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό για παιχνίδι την ώρα του ύπνου.
0: Πάτα το.
2: Μικρά ναυάγια.
0: Είναι η στιγμή! Είναι η στιγμή για τους μικρούς μας φίλους! Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή!
0: Πώς σε λένε, πώς σας λένε, πώς είστε!
3: Εμένα με λένε Όλγα και περνάμε τέλεια. Είμαστε στα μάτια για να πάμε στο σχολείο.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ.
4: Όλγα. Όλγα, πόσο χρόνο είσαι?
0: Άστε, τα λίμωνα έχεις.
4: Ναι.
0: Τι?
4: Για πες μας.
3: Όλγα, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 8 χρονών και περνάω τέλεια.
0: Και εμείς περνάμε τέλεια. Και εμείς περνάμε τέλεια. Παιδιά, να σας πω, θα κάνω μια δημόσια δήλωση τώρα.
3: Μύτια και
0: περνάω
3: πολύ
4: ωραία στις σπούνιες.
0: Εντάξει, θα τρελαθώ.
4: Στις σπούνιες. Τι λες ρε Όλγα?
0: Τη μαμά σου πώς τη λένε, Όλγα?
3: Τη μαμά μου τη λένε Έφη. Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα Έφη. Έφη να σου πω, έτσι τη ξεκίνησε και τα έλεγε μια μέρα, ε.
3: Δεν άκουσα. Λέω
0: καλημέρα καταρχάς.
3: Καλημέρα.
0: Λέω η Όλγα ξεκίνησε μια μέρα και τα έλεγε.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει, τέλειο.
4: Φανταστική.
0: Να ζήσετε, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι.
3: Να τα πούμε κάθε πρωί, μου ζητούν κάθε πρωί να σας μιλήσουν. Χαίρομαι πολύ που έπιασα γραμμή.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, άρα είναι, συγγνώμη, είναι η Όλγα και
3: ο Νίκο.
0: Και ο Νικόλας. Γεια σου, ρε Νίκο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Τώρα θέλω μόνο την Όλγα και τον Νίκο. Θέλω να ακούσω ένα ναι μεγάλο. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι!
0: Τέλεια! Λοιπόν, πάμε! Τι χρησιμοποιούμε για να γράψουμε?
1: Δύσκολο.
0: Μόνο λάθος απαντάμε, εντάξει?
3: Ψαλίδι!
0: Ψαλίδι!
4: Ναι!
0: Ποιο ζώο πετάει?
1: Ναι!
0: Ναι!
3: Σκατζόκυρος!
0: Ναι. Σκατζόκυρος πετάει και... Τι χρώμα έχει η φράουλα? Σωστό!
4: Το δεχόμαστε!
0: Κερδίσατε και τα δύο δώρα και μας φτιάξατε και τη μέρα. Πάτε σχολείο? Σε ποιο πάτε?
3: Εγώ πάω στο 5ο Δημοτικό Βρύσιον.
0: Ναι.
3: Νίπιο.
0: Και ο Νίκος πάει στον Ήπειρο. Να είστε καλά, μας φτιάξατε τη μέρα. Να έχετε την πιο όμορφη μέρα. Καλημέρα!
4: Φανταστική.
3: Καλημέρα!
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Εμείς.
1: Γεια. Δεν στέλνουμε SOS.
5: Το ακούμε και το αγνοούμε.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Τζένι Φουρέιρα, θέλω να πω αυτό που πήγα να πω πριν, αλλά προείχε να παίξουμε. Ότι η ανακοίνωση επίσημη δεν σας νοιάζει και πάρα πολύ. Θέλω να κάνω κόρη. Έχω τεράστια ανάγκη να κάνω μια κορούλα και να μου τα λέει.
1: Φαίνεσαι κόριτσο.
0: Και να το πηγαίνει μπυριμπύρι. Λέγαμε με το Σταμάτη παλιά αυτή την ιστορία που σας έλεγα. Ότι τα κορίτσια, για να καταλάβεις, μου λέει και πώς εξελίσσεται η ζωή. Λένε, δεν ξέρω πόσες λέξεις το δευτερόλεπτο, όταν ξεκινάνε να μιλάνε, αρχίζουν, λες και τις είχαν μέσα τους. Ενώ τα αγόρια. Ας πούμε, είμαι λύση στην παιδική χαρά και διψάει το κοριτσάκι και λέει: μα θέλω νερό, γιατί δεν έχω πει καθόλου. Και δεν μου φέρνει το παγόρι, ενώ σου καπί και το βλέπει αγόρι, δεν θα το κόκκινο.
2: Έλα,
0: δεν
2: γκρίνια.
0: Και το αγόρι λέει: Λοιπόν, δεν ξέρετε τι έπαθα.
2: Τι?
0: Ζωρίστηκα. Μπράβο, μπράβο, Βασίλη.
1: Τι, πού ζωρίστηκε.
0: Ρε Βασίλη, πολύ το πέταξε πολύ γρήγορα. Περίμενε, θα γκρινιάξω. Παιδιά, έπαθα ζημιά. Έπαθα. Εχθές, κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισα ότι με το γυμναστήριο που πάω το πρωί να προσέξω λίγο το σώμα μου.
1: Ναι,
0: αυτό που χρειάζεται εκτός από το αερόβιο είναι και κάποια βάρη.
1: Βέβαια, βάρη.
0: Δεν ήξερα που να πάω, αλλά είχα τα χρήματα. Δεν ήθελα να το κάνω τσάμπα όπως οι άλλοι influencers.
2: Και τι έκανες εσύ, Δημήτρη?
0: Δυνάμωσε μου λίγο την πενιά.
2: Ναι, Δημήτρη, μας παράζει την καρδιά.
0: Πήγα στο φίλο μου τον Γιώργη τον Λιάγκα, που είναι ο κοσμήτορας του τζάμπα.
1: Σωστό. Όχι για τον τζάμπα, για το γυμναστική νόμιζα.
0: Αυτό είδες, πρέπει να προσέχεις που συμφωνείς.
1: Συγγνώμη, κύριε Λιάγκα. Εννοούσα πως έχει ξεκινήσει.
0: Αν και μου είπε, μη σε νοιάζει. Μου είπε.
1: Έχει ξεκινήσει personal, γι' αυτό
0: και
1: το είπα.
0: Και εκεί πέρα που έχει ξεκινήσει,
1: ναι,
0: στον Αλέξανδρο τον Πολυχρονιάδη.
1: Πολύ
0: εκεί στη Γλυφάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω για να τον διαφημίσω, το λέω γιατί είναι ένα καλό παιδί. Πηγαίνω εκεί λοιπόν.
2: Χθες.
0: Του λέω ότι εγώ θα ήθελα να κάνω βάρη, μου λέει μη σε νοιάζει. Θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Μου λέει μάλιστα τέσσερις. Του λέω τέσσερις φορές δεν γίνεται. Αν θες δύο με τρεις. Έλα, μου λέει τέσσερις και το πρωί του Σαββάτου με το φίλο στο Λιάγκα. Όλα θα κάνουμε το Λιάγκα. Στο τέλος θα φτιάξουμε το Λιάγκα. Θα κάνουμε την κόρη.
1: Και ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Με βλέπει εκεί ευπροσίγωρο, ας πούμε, και ότι μιλάμε. Ναι. Και του λέω ρε, εσύ Αλέξανδρε, να σου πω και την αλήθεια. Μου λέει κάτσε ρε παιδί, μου λέει έλα αύριο. Και άμα σου κάνω και άμα μου κάνεις. Μου κάνεις, του λέω. Εδώ μου λέω, του λέω είμαι έτοιμο να σου πω τα κομμενικά μου που δεν έχω. Ρε, μου λέει, να σου πω κάτι. Δεν έχεις γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
1: Το
2: βρήκε.
0: Σήμερα με γνώρισε, του λέω. Ναι, μου λέει, αλλά έρχονται εδώ τόσες κοπέλες. Στη Γλυφάδα είναι το γυμναστήρι. Ναι. Και μου λένε, κοίτα εδώ μου κάνει like ο Γκαρέζος. Κοίτα εδώ μου στείλε μήνυμα ο Γκαρέζος. Και έχω γίνει βούκινο, παιδί.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Και έφυγα στεναχωρημένος.
1: Δημήτρης, τα λέγαμε και εμείς.
2: Μήπως τα είπε έτσι για να.
0: Όχι.
1: Του το είπαμε και εμείς, μην το δίνεις το καρδούλωμα τόσο γρήγορα.
0: Καρδουλώνω πολύ εύκολα εγώ.
2: Λοιπόν, ναι, πήγαινε στα αυτά που έχεις κάνει like στο post
1: και κάνε
0: τα ξανά-ξελάει τώρα.
2: Ναι, κάνε τα ξελάει.
0: Να σου.
1: Λες γι' αυτό.
0: Δουλειά δεν είχαμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης και αφού σας εξιστόρισα γιατί ξεφτυλίστηκα, να πάρει το λόγο η Αθηνά.
1: Λοιπόν, έχω hot take για όλους τους φοιτητές. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε το σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή, αρκεί να βρείτε τον δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το CU, το Vodafone CU, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Θα μάθετε περισσότερα στο vodafonecu.gr.
2: Με λίγα λόγια,
3: είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλοϊκός.
1: Ναι.
3: Με τεράστια ικανότητα αντίληψης της κοσμικής και της συναισθηματικής πραγματικότητας. Δεν έχω
0: φωτίσει
3: κανέναν άλλο άνθρωπο μέχρι τώρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hoth επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
20: Γιατί βρε αγόρι μου?
19: Φοβάμαι.
20: Τι φοβάσαι?
19: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
20: Είπαμε, θα προλάβουμε.
19: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
20: Ναι.
19: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
19: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
20: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
22: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
0: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
23: Ο καπετάνιος.
24: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
25: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
26: Ο Φορτούνης το σούτι παραστατήθια. 1-0 ο Φορτούνης.
27: Αθηνά Φαλίδου. Κιλοστρόπου.
28: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
29: Πρωινά ναυάγια.
30: Στο ρυθμό 949.
31: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
32: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
33: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
34: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Αυτοί είμαστε και βουλιάζουμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε πόρτες, παράθυρα, να μπείτε και να συζητήσουμε ή να μην συζητήσουμε. Αν θέλετε να ακούτε, ό,τι γουστάρετε, όπως έχεις ξυπνήσει, έρχεσαι και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Γιατί το λέω? Γιατί είναι η στιγμή που σιγά σιγά πάνε και τα παιδιά στο σχολείο και θέτουμε το θέμα ημέρας. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber και έχουμε και δώρο. Όπως μου είπε, έτσι μου επεσήμανε και η συνάδελφος Αθηνά Αφαλίδου, να το πω σίγουρα, για όλους όσοι θα συμμετέχετε μέσα από τα μηνύματα σας, όχι το καλύτερο μήνυμα, όλοι μπαίνετε στην κλήρωση λοιπόν για κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ένα έξτρα κόστος που... Ρε παιδί μου, σε βαραίνει. Δεν είναι και προτεραιότητά σου, όχι, αλλά είναι απαραίτητο. Γιατί σπίτι χωρίς πόρτα δεν, μπράβο, είναι σπίτι, τι, δεν ξέρω τι είναι. Μαχαλάς. Λοιπόν, Diamond Doors, η νούμερο ένα εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα. Είχα την τύχη να γνωρίσω και την ομάδα που πραγματικά, ανάλογα με την ανάγκη σου, φτιάχνει και την πόρτα σου. Συνδυάζει κορυφαία θωράκιση για την ασφάλειά σου. Κλειδαριές νέας γενιάς, αισθητική επίσης μπροστά και πίσω. Μπορείς να κανονίσεις εσύ πώς θα είναι το εσωτερικό της πόρτας και το εξωτερικό, με design που ξεχωρίζει. 5 καταστήματα. Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Πειραιάς, Χαλάνδρη, Γλυφάδα που πήγα εγώ. Μπείτε στο diamonddoors.gr. Μία πόρτα λοιπόν σε έναν τυχερό ακροατή μέσα από τα μηνύματα που θα στείλετε στο θέμα ημέρας που μόλις τώρα θα πω. Και τι να πω, μου λέει ο Αλέξανδρος, πες λίγα. Τι, όλα σημαντικά είναι. Διπλή θωράκιση στην πόρτα. Δηλαδή δεν είναι τσουρούτικη, είναι οι καλές οι πόρτες. Καλές πόρτες ίσον με τον leader του χώρου που είναι η Diamond Doors. Διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, ατσάλινη κάσα. Έχει εδώ πέρα τα τεχνικά. Αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, μηχανισμός μερικού ανοίγματος. Ούτε ματάκι έχει, ρε.
1: Ματάκι.
0: Μόρι έχει ματάκι.
1: Ευρείας γωνίας.
0: Έλα τώρα. Λοιπόν, Diamond Doors, για να μπει στην κλήρωση, κάρα θα σου πω ότι θα κάνει. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, θέμα ημέρας. Απλά πράγματα. Θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Δεν θέλω εδώ πέρα σεμνότητες.
1: Το κρυφό ταλέντο.
0: Το κρυφό ταλέντο. Όχι, ρε παιδί μου, παραδέχομαι τον εαυτό μου σε αυτό. Μπορεί να είναι μια δεξιότητα, μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι ένα χόμπι, μπορεί να είναι μια δραστηριότητα. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλό στο φιλί. Πολύ, είμαι καλό στο.
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή στο επιβεβαιώνουν όλες οι γυναίκες.
2: Αυτό λες εσύ ή έφυγε από γκάλοπ.
0: Ακόμη δεν έχουν πάει τα παιδιά σχολείο.
1: Το φιλί είναι.
0: Ναι, γιατί σε άλλα. Δηλαδή, εγώ δεν το κλέβω λέγοντας το φιλί για να εννοήσω ότι είμαι καλό σε άλλα. Σε άλλα μάλλον δεν είμαι.
1: Οκ.
0: Στο
1: φιλί είσαι.
0: Γιατί στο λέω. Εκ του αποτελέσματος. Δεν μου έχει πει καμιά κοπέλα κόλλησα πολύ με τον έρωτά σου.
1: Αλλά με το φιλί σου στο
0: φιλί.
1: Σου έχουν πει δηλαδή ότι.
0: Όχι,
1: γιατί το ταλέντο πρέπει να βεβαιώνεται κάπως. Σου έχουν λοιπόν, πει ότι φιλάς ωραία.
0: Έχεις μια.
2: Έχει διαφορά, πει. Δημήτρη. Μου αρέσει να φιλάω από το φιλά ωραία.
0: Φιλά ωραία. Είμαι, έχω ζουμερό φιλί και μετά κάνω ένα στο χιλάκι
2: θα
0: το
2: τραλαθώ.
0: Μετά φιλάω το κάτω.
2: Θα
0: το κάτω χιλάκι λίγο θα το τραβήξω με το δοντάκι μου.
2: Όχι, ρε φίλε, φτάνει.
0: Θα κάνω αυτό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε
1: θέμα.
0: Μαγκύρα τη ρωτούσα ότι πώς φιλάει. Δεν τη ρωτούσατε. Κουβαλίτσε. Λοιπόν, εσύ είσαι τι καλό. Άλλο μπορεί στην οδήγηση, άλλο σε αθλήματα, άλλο στη δουλειά του. Εσύ είσαι τι σε καλό.
2: Σίγουρα θα πω το ένα, ναι. Το σοβαρό. Το σοβαρό είναι νομίζω ότι όταν γνωρίζω κάτι πολύ καλά, παραδείγματος χάρη τη μηχανολογία, ένα μάθημα της μηχανολογίας, έχω μεταδοτικότητα στο να στο εξηγήσω.
1: Αυτή είναι η δουλειά σου όμως. Εδώ λέμε τα λεπτά.
0: Εσύ γιατί αμφισβητείς το τι είναι καλό ο καθένας.
2: Περίμενε. Δεν είναι όλοι εκπαιδευτικοί με μεταδοτικότητα. Αλλά πρόσεχε. Το προσπερνάμε αυτό. Θεωρώ εγώ ότι έχω μεταδοτικότητα. Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλό.
0: Σε τι?
2: Στους Latin χορούς.
1: Λοιπόν, αυτό πες μας. Αυτό είναι το ταλέντο.
2: Χορεύω πάρα πολύ ωραία μπατσάτα.
0: Για ρίξε μια τώρα εδώ.
1: Μπατσάτα, χορεύεις.
0: Ρίξε μια μπατσάτα.
1: Για δώσε μια μπατσάτα.
0: Έλα, και άμα δεν βγει καλή στην μπατσάτα σου.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Επειδή θα γίνει και ένα Dancing with the Stars στον Όμιλο.
2: Α, ναι, για σημείωσέ το αυτό.
0: Για πες, για δείξε. Για δείξε εδώ.
2: Ένα,
1: κάτσε να μπει.
0: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
1: Καλά θα μας το δείξει.
0: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ.
2: Ένα, δύο, τρία, παπ. Ένα, δύο.
0: Είσαι καλό, ρε. Α το βγει άλλο πρωί, πρωί.
1: Πολύ μπατσάτα!
2: Λοιπόν, όχι, για να δείτε να μην

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη, τον Βασίλη και την Αθηνά. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: γνωμούλα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Πείτε τα χήμα και τσουβαλάτα για να κερδίσετε κιόλας. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση για την πορτάρα από τους καλύτερους Diamond Doors. Σε τι είσαι καλός είναι το θέμα ημέρας. Αθηνά, εσύ δεν έχεις πει.
2: Αυτό θέλουμε να... Α, εγώ σε τι είμαι καλή. Κοίτα, δεν θα πω τα αυτονόητα που, που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου, που προφανώς είμαι καλή για να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έτσι.
2: Προφανώ.
1: Κοίταξε, εγώ δεν στη δουλειά σου, δεν σε έχω δει στο θέατρο, ομολογώ, αλλά εδώ είσαι πάρα πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Την έχω δει εγώ στο θέατρο, είναι καταπληκτικότατη.
2: Λοιπόν, θα πούμε αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ καλή στα επιτραπέζια και στην πυρίμπα. Πολύ
1: είσαι ή νομίζω.
2: Είμαι, κοίτα, δεν είναι σαν και σένα που λες, ας πούμε. Εγώ με πράξεις.
1: Ναι, γιατί εγώ με πράξεις, φυλάω, με τι φυλάω.
2: Πρέπει όμως κάπως να αποδεικνύεται.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στην πυρίμπα βγαίνω.
1: Τι θες τώρα να σε φιλήσω, δηλαδή.
2: Όχι,
1: να...
2: εγώ από
1: τι μας λες τώρα, τι είναι αυτό που μας λες.
0: Τι να αποδεικνύεται. Τετράδε εδώ πέρα παίζουμε.
1: Μα τι είναι αυτό τώρα εδώ.
2: Εμείς παίζουμε μια πυρίμπα, έχουμε ένα
1: καρεγάκι. Μα τι πυρίμπα, ρε παιδιά, εδώ αμφισβητεί τη δική μου δεξιότητα.
2: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
1: Τι λέγαμε για την πυρίμπα σου, κυρία μου.
2: Βρε, με αυτό που κάνω στην ενισχύω, δεν το καταλαβαίνεις τώρα ότι εγώ
0: το προσπερνάω.
2: Στην πυρίμπα, λοιπόν, είμαι επαγγελματίας. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι που παίζει μαζί σου.
2: Πολύ καλή παίχτη.
1: Ποιος αντέχει.
2: Δεν αντέχουν πολύ. Γι' αυτό είναι, γιατί γκρινιάζω κιόλας. Λοιπόν, η Βιβί λέει καλημέρα σε όλα, είμαι καλή.
1: Μπράβο, Βιβί. Η Βιβί καλή.
2: Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ο κουμπάρος μου γράφει: είμαι καλός στο φαΐ και στο σουντόκου. Και του λέω ταυτόχρονα και μου λέει το καλύτερό μου.
0: Μπράβο το.
1: Και η Δέσποινα, ναι, η γνωστή φίλη της εκπομπής,
0: ναι,
1: η Δέσποινα, η Ρυθμάκη,
0: ναι,
1: λέει: επιβεβαιώνω, έχει χορέψει μπατσάτα σε πανηγύρι ο Φορτούνης.
0: Ναι,
2: μπράβο, Φορτούνη.
0: Κατάλαβα πια, Δέσποινα, στην Πάρο. Ναι. Λοιπόν, σε τρία πράγματα είναι καλός ο Πέτρος. Πρώτον, να χορεύει καλά, λέει, τέκνο.
2: Mm-hmm.
0: Δεύτερον, έμαθα.

0: Έλλη, κοκκίνο, τι σου χρωστάω. Ε, πάρτε να μην σε χρωστά που λέγανε και παλιά. Συνεχίζουμε τα μηνύματά σα γιατί φωτώσει κουβέντα. Ναι. Στο ότι είστε καλοί, είστε πολύ καλοί σε, πολύ, σε πολλά πράγματα.
1: Η Δήμητρα με έχει προκαλέσει τώρα σε ένα καρέ μπυρίμπα, γιατί λέει ότι και αυτή είναι τρομερή στην μπυρίμπα. Μα λέει καλημέρα ναυάγια.
0: Ναι, όταν παίζουμε, παίζουμε όμω, Αθηνά μου. Δεν παίζουμε για να περνάει ο κόσμο, μόνο για να κερδίσουμε, γιατί δεν περνάει καλά ούτε ο αντιπαλό μα ούτε ο συμπαίκτη.
2: Εντάξει, για να κερδίζουμε παίζουμε. Απλά δεν τσατιζόμαστε όπω τον κατσάλι όταν χάνουμε, Αθηνούλη.
1: Εντάξει, εγώ τσαντίζομαι, το λέω.
0: Σε τι είστε καλοί, 6-9-37-949-949 για να κερδίσετε και πορτάρα να πούμε Diamond Doors.
2: Λοιπόν, καλημέρα στα ναυάγια από την Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή είμαι, λέει, στο να φτιάχνω καφέ ελληνικό. Και συμπληρώνει. Και εντάξει, ξέρετε για τις φήμες του όποιος κάνει καλό καφέ έτσι, ομορφιές μου.
0: Τι είναι, είναι αυτό? Τι κάνει όσο κάνει
1: καλό καφέ. Ξέρετε τι λένε για αυτούς που κάνουν καλό καφέ.
0: Τι, ξέρεις εσύ όντως?
1: Ναι.
2: Στο ματικό έρωτα.
1: Ότι είναι καλή και σε αυτό το θέατρο.
0: Τον καφέ τον ελληνικό, πού κολλάει? Επειδή τον ρουφάς έτσι.
2: Επειδή είναι μερακλίδικο.
0: Κατάλαβες τι βάζεις. Όπου καφές.
1: Αγάπη μου, άμα ξέρεις να κάνεις τη φουσκάλα, άμα ξέρεις να καημακώνεις τον καφέ.
0: Σιγά σιγά μωρή καμακιάρα. Έλα
1: πάμε. Η Μαρία λέει καλημέρα. Δεν ξέρω αν είμαι καλή σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά μου παίρνει πολύ χρόνο να μάθω κάτι καινούριο. Όταν το μάθω όμως, το φτάνω στο 100%. Παραδείγματος χάρη, το δίπλωμα του αυτοκινήτου μου πήρε σχεδόν 1,5 χρόνο για να το βγάλω.
0: Αλλά τώρα.
1: Για να μπορώ να παίρνω τα maximum. Αλλά πλέον ο άντρας μου λέει ότι οδηγάω καλύτερα και από αυτόν. Μπράβο ρε μαράκι.
0: Άρα Μαρία οδηγεί McLaren.
2: Ωπα ρε παιδιά,
1: στη μαγειρική,
2: πάνω στο θέμα ημέρας μας πιάνουμε.
1: Τι γίνεται, κάποιος θέλει να μας πει τα ταλέντο του.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα εδώ, τα ραδιοφωνάκια εδώ, κλειδωμένα, στο ρυθμό 949.
2: Γεια σας κύριε Νίκο, έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι, τα ταλέντα.
3: Σας ακούμε εδώ με όλη την παρέα του Real.
2: Όχι, στο ρυθμό 949 είμαστε.
1: Ναι.
3: Άντε πάλι,
1: από
3: εδώ όμως σας ακούμε από το Real. Τι θα είναι αυτός ο σπίρτο είστε?
1: Τι έχετε να μας πείτε για τα ταλέντα σας, τα οποία δεν γνωρίζετε?
3: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τένις. Παίζουμε στο Πολιτεία Tennis Club και καρφώνω διπλά με drive και reverse.

0: πάτο.
1: Drive.
0: Drive. Είναι το drive είναι με το ένα χέρι και ρεβέρ είναι με τα δύο.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραίο ταλέντο.
0: Σερβίρω φοβερά, όχι υποβρύχια και νερά, θα έλεγε κάποιος.
1: Ναι, τα σερβίς κάνετε.
0: Σερβίρω με το μπαλάκι, ναι. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και L60.
2: Αλίμονο κύριε Νικό. Είναι δυνατόν,
0: και
2: ναι.
0: Και ταχύτητες που πιάνουν.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Τρομερή σου οδήγηση.
2: Να είστε καλά. Φιλιά.
0: Εσείς είστε τρομεροί.
2: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε.

0: Μητσοτάκης Ρουβάς. Όσο έχω εσένα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο, μόνο κατρακύλα, μόνο βύθιση. Βουλιάζουμε προς τον πάτο, αλλά το κάνουμε όλοι μαζί.
1: Και πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Η Κατερίνα λέει: καλημέρα, αγαπημένη. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλή στο να σπάω τα νεύρα του άντρα μου. Μετράει.
2: Βεβαίως και μετράει.
0: Εντάξει, ωραία όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα με, με τα ναυάγια. Που, το πάτε το θέμα αλλού. Σας ρώτησα κάτι πολύ απλό. Μην με τσαντίζετε τώρα.
2: Ναι. Γιατί είσαι
0: καλός. Μα είμαι καλός. Άμα μάθω να οδηγώ, ξέρω να οδηγώ καλά. Είμαι καλή.
2: Σαν... αυτό...
0: Πες κάτι πρακτικό.
1: Στη
0: είμαι
1: σάλτσα,
0: καλός.
1: Λέει εδώ μια
0: στη σάλτσα. Στο φαΐ να τρώω.
1: Στη
0: σάλτσα. Στο φαΐ μου. Στη δουλειά μου.
2: Το να σπάω τα νεύρα κάποιου είναι ταλεντάρα.
1: Ναι. Είναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι αλγουρικά.
2: Ωραία. Να σας πω τώρα όμως για τη λέπας που είναι αληθινή.
0: Ναι.
2: L8. Το λέπας L8 έφτασε στην Ελλάδα και θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά. Λοιπόν, επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη λέπας, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3. Τα σημειώσαμε.
0: Να τα ξέρετε.
1: Να τα σημειώσετε και να σημειώσετε και αυτό που θα σας πω για τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν στο Μασούτι. Ιδιωτική ετικέτα με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπερα, τα έχω δοκιμάσει όλα, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού. Περισσότερα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα και καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής Μασούτης. 50 χρόνια περισσότερα σε λιγότερα.
2: Έχω μήνυμα.
0: Μήνυμα. Ναι. Θέλω ταλέντα. Θέλω σε τι είσαι καλός. Δηλαδή, σε τι είσαι καλός. Είμαι καλός στο να εκνευρίζω κάποιον. Θέλω το ταλέντα σου. Να τη βάφτιση, τι πήρες.
1: Ναι.
0: Να με εκνευρίζεις, πήρες.
1: Όχι.
2: Πώς είναι η Αθηνά καλή στα επιτραπέζια. Έχω μήνυμα. Άμα παίξετε επιτραπέζιο με την Αθηνά, θα τη το φέρετε στο κεφάλι ο αδερφός της.
0: Παίζουμε ήδη το Ugga Challenge και έχουμε καταλάβει.
3: Όλοι σας αγαπάμε. Θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει: μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: She calls it other mommy. Like you.
13: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
14: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
15: You have to be scared, mommy. She's nice.
16: Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
17: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
18: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
21: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
22: Ε, 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο τι, σε τι είστε καλοί. Συγγνώμη, σας πήρα λίγο από τα μούτρα, αλλά αυτό είναι, παιδιά, τα πρωινά Ναυάγια. Όπως ξυπνάμε, ερχόμαστε. Εγώ ξύπνησα και ήθελα να σας πω από τα μούτρα. Τώρα όμως, αν στέλνετε, σας δίνω και πόρτα Diamond Doors. Για την ώρα, ξυπνάς με στεγνό λαιμό, δυσκολία στην κατάποση και ένα ενοχλητικό γαργαλιτό.
23: Ναι.
0: Ξυπνάω.
22: Ευχαριστώ, Βασίλη. Ναι. Ο πονόλεμος χρειάζεται ανακούφιση, παιδιά. Και δεν είναι και λόγος αυτός να μην πας στη δουλειά. Το Trebon Honey είναι ένα φυσικό σιρόπι με μέλι και χύλης μαρίζας αλθέας που βοηθά στην ανακούφιση από το λαιμό και τον ξηρό βήχα. Χάρη στις μαλακτικές του ιδιότητες. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Μην έχετε στο μυαλό σου. Μιλάμε τώρα για Trebon Honey. Φυσικό σιρόπι. Την πιάσατε την το υπονομικό.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα έστειλε ένα ηχητικό να ακούσουμε τώρα, να δούμε. Αλέξανδρε, τι μας λέει.
1: Πηγαίνω, δεν μπορώ να στείλω γραπτό μήνυμα.
22: Και τι να κάνω, εγώ να σου
1: θέλω να πω, να δώσω ένα μήνυμα στις γυναίκες του σήμερα, στις μητέρες.
10: Ναι.
1: Εγώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ καλή στο να μεγαλώνω παιδιά, να δουλεύω και να είμαι και καλή σύζυγος, ο άντρας μου μου έκανε 3 παιδιά.
10: Κορίτσι μου, κορίτσι μου.
1: Φιλιά!
10: Να σου ζήσει, να τα χαίρεσαι.
22: Και εσύ του κάνεις 3 παιδιά. Μαζί κάνατε 3 παιδιά.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Χαμός στους δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, ποτηλιάρες με κλασικά. Βασιλής Σοφίας και Βασιλέος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα είναι ποτηλιαρισμένες, όπως και η άνοδος της Κηφισίας. Αν κινείστε στην Αττική Οδό για να πάτε από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, σε αυτό το ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει αρκετό πήξιμο μέχρι εδώ πέρα το δαχτυλίδι. Και ο Κηφισός ανάμεσα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και του Αιγαλαίου έχει πρόβλημα. Όπως τέλος η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου, από το ΣΕΒ δηλαδή, μέχρι τον Πειραιά έχει ποτηλιάρισμα. Καλή υπομονή.
23: Ahoy, me matey. Ο καιρός σήμερα.
0: Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
10: Ναι, Βασίλη. Σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου, στην Αττική, ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Πρωί, έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις γύρω στους 18. Το μεσημέρι, ανεβαίνει θερμοκρασία. Σήμερα 27 βαθμοί Κελσίου, με αρκετή ηλιοφάνεια. Το απόγευμα παραμένει καλός με τη θερμοκρασία γύρω στους 24.
22: Αν θέλω να, αν δουλεύω,
10: ναι.
22: Τι καιρό θα κάνει?
10: Ναι, ναι. Κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά και το ξέρω, γιατί συνέχεια με ρωτάς για τη δουλειά. Ναι, θα σου πω.
0: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις. Γράψε σύντομα.
22: Ναι. Σύντομα.
10: Καταλαβαίνω.
0: Με έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
10: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλος. Δεν πρέπει όμως να είσαι. Γιατί σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας, το

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, μόνο εξεπαφής αγαπημένος μας ο Γιώργος και εξαιρετικό το live του να λέμε. Την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί σταμάτησες το λέμε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Ακολουθεί το ΙΕΚ να βαγεί, αλλά πριν απ' όλα προηγήστε εσείς.
1: Είμαι πολύ καλή στο να τακτοποιώ τον ντουλάπι του μπάνιου, λέει εδώ η φίλη, και το απολαμβάνω κιόλα. Αυτό όντως είναι ταλέντο.
2: Και είναι και δύσκολο αυτό.
0: Αυτό είναι.
2: Το ντουλάπι.
0: Και το ντουλάπι και τη βαλίτσα είναι ταλέντο να φτιάχνει. Εμένα μου έχει μάθει ο φίλο μου ο Παναγιώτης ο Σίμος. Αυτό μου έμαθε να φτιάχνουν τη βαλίτσα.
2: Ρολάκια.
0: Ρολάκια, φίλε.
1: Χαρά στην
0: υπομονή σας. Με τα ρολάκια, πόσο εξασφαλίζει χώρο, δεν έχει ιδέα.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Μετά ρολάκια. Καλά, μύθο είναι αυτό να ξέρει.
0: Τι μύθο, αφού ο Σίμος.
2: Ένα μπλουζάκι. Είτε το
0: έχει κάτι με την πάνικ.
2: Μισό λεπτό. Όχι.
0: Αν έχει κάτι με την πάνικ, επειδή σε κέφι, να μα το πει.
2: Είτε το κρατά το μπλουζάκι έτσι, είτε το τυλίξει, τον ίδιο όγκο πιάνει. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλή, λέει η Βικτόρια, στι κατασκευέ και στα μαστορέματα. Λατρεύω τα παντό είδο εργαλεία. Και έχω σχεδόν τα πάντα από εργαλεία.
0: Παιδιά, να το πω αυτό, δεν καλό είναι. Αν και δεν θα τη άρεσε να το. Αυτό το πω. Στα ναυάγια τα λέμε όλα. Η πρώην μου, η Ηλένια, είχε αυτό, πιάνει τρομερά τα χέρια τη. Το λέω γιατί έχει κάνει και αντίστοιχη εκπομπή στην ΕΡΤ με κατασκευές και τέτοια. Και μια μέρα μου είχε πει να τη κάνω δώρο, που δηλαδή τι δώρο θες να σου κάνω. Ένα κρουστικό δράπανο, παιδιά, πήρα στην κοπέλα μου. Γνώμουλα.
1: Πήρε κρουστικό δράπανο.
0: Γνώμη για κρουστικό δράπανο. Άδη μα ξέρει.
3: Είναι φυσικά.
0: Η ΕΚ
2: να βαγεί. Πες μας εργαλεία θέματα.
0: Ήμουν κρουστικό δράβανο.
2: Πω, τρυποκάριδος.
0: Και πήρα κρουστικό δράβανο. Λοιπόν, σε τι είσαι καλό συνεχίζω έτσι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα στο 6937-949-949 γιατί κερδίζετε και την Diamond Doors. Λοιπόν, κύριοι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Έχουμε αφήσει εκκρεμές, έχουμε διάφορα αφήσει εκκρεμή πράγματα γιατί μας αρέσει να γελάμε περισσότερο από το να κάνουμε σχολείο-σχολείο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Πυθαγόριο θεώρημα. Έτσι, είναι απλά τα πράγματα που όπως είπαμε αφορά ποια τρίγωνα.
2: Τα ορθογόνια.
0: Τα ορθογόνια. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ορθογόνιων τριγώνων, Αθηνά?
1: Ότι
0: έχουν μία γωνία.
1: Όλες τους οι γωνίες.
2: Όχι, παιδί μου,
0: μία γωνία τουλάχιστον.
1: Μία γωνία τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον μία γωνία είναι, δεν έχει άλλη τουλάχιστον.
1: Ναι, ορθή.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τι σημαίνει ορθή, Βασίλη?
2: 90 μοίρες.
0: Πάρα πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, το ξέρετε το Πυθαγόριο, να σα το πω και να το αναλύσουμε. Ποιο το ξέρει?
2: Περίπου το ξέρω.
0: Έλα, Βασίλη μου, ξεκίνησε και τότε το συνεχίσει η Αθηνά μας. Το τετράγωνο.
2: Το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο απέναντι πλευρών.
0: Των δύο κάθετων
2: των
0: πλευρών.
2: Δύο κάθετων πλευρών.
0: Τι είναι η υποτείνουσα, Αθηνά, που κάνεις, με κοροϊδεύεις και κάνεις τη μούρη σου έτσι?
1: Η υποτείνουσα.
0: Α, μπράβο, στο μικρόφωνο σου, παρακαλώ.
1: Ναι. Έλα, γιατί σκέφτομαι και θέλω ο κόσμος να ξέρει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Η υποτείνουσα.
0: Τι είναι η υποτείνουσα? Ντάλλας.
2: Το είπα πριν.
0: Η υποτείνουσα τι είναι?
1: Για πες μας άλλη μια που είπες.
0: Μην το... Αθηνά.
1: Τι είπες? Περίμενε, μωρέ.
2: Απέναντι.
1: Είναι απέναντι.
0: Από πού απέναντι είναι?
1: Από τις δύο κάθετες πλευρές.
0: Πώς λέμε, στο σταυρό του νότου απέναντι.
1: Έχεις δύο κάθετες πλευρές.
0: Απέναντι από την ορθή γωνία.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Τι δύο κάθετες πλευρές έχεις?
1: Αυτός μου το είπε.
2: Είδες
1: που το λες λάθος.
2: Όχι, αυτό είναι το σωστό.
1: Απέναντι από τη γωνία 90 μοιρών, ναι, είναι υποτείνουσα.
0: Η γωνία η ορθή,
1: ναι,
0: περιέχεται πού?
1: Μέσα στο ορθογόνιο. Μέσα στο...
0: Πού το βάζεις?
1: Το βάζω.
0: Πόσο το έχω ή πόσο το παίρνω?
1: Πάνω στη βρύση.
0: Έγινε.
2: Άστο, μια χαρά είναι.

0: Ρε παιδί μου, όσο περνάνε οι μέρες και βλέπω τη δημόσια παρουσία, φυσικά τα τραγούδια τα ξέραμε και το πόσο ταλαντούχος είναι ο Απών, τόσο περισσότερο τον εκτιμώ. Μιλώ και για το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τη γενικότερη παρουσία του. Τώρα που δεν έχει σημασία ή έχει και περισσότερη, θέλω να θυμίσω ότι όταν έγινε εκείνο το θέμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Απών, το θέμα των κάτι καταγγελίες εκεί πέρα της, που κατέπεσαν, ο Απών συνεργαζόταν μαζί του και δεν, όχι μόνο δεν είπε τίποτα από διακριτικότητα, στήριξε το συνεργάτη του αυθεντικά και ειλικρινά. Μάλιστα. Όχι τώρα, βεβαίως. Τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να το πω. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ναι.
1: Έχουμε ένα μήνυμα. Κάτι μου θυμίζει. Να σας διαβάσω. Λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα σε όλους. Το κρυφό μου ταλέντο είναι ότι οι άνθρωποι μου εκμυστηρεύονται τα πάντα.
0: Α, μπράβο.
1: Άκου λίγο. Μου εκμυστηρεύονται τα πάντα. Από αγνώστους μέχρι γνωστούς, μέχρι άκυρους συναδέλφους. Καλημέρα να τους πω. Τα παιδικά τους τραύματα θα μου πούν. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνω ψυχολόγος.
0: Εγώ είμαι.
1: Σου θυμίζει.
2: Είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και έστειλε μέσα από το Viber της Αλεξάνδρας.
0: Το στείλε εγώ.
1: Μήπως το έστειλε εσύ, ρε
0: Δημήτρη. Αυτά είναι τα νέα της Αλεξάνδρας που μου έλεγε δεν ξέρω τι θα πει άντρας.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Όχι, εγώ ήθελα να το σχολιάσεις λίγο αυτό τώρα.
0: Γιατί να σχολιάσω, εγώ είμαι η Αλεξάνδρα. Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα.
2: Σου συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα, να πούμε. Ναι. Και στα πρώτα ραντεβού συμβαίνει στο Δημήτρη.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, με το που με βλέπουν, μου τα λένε.
1: Έρχεται ο άλλος δίπλα του και ρίχνει ένα περσικό χορό.
2: Ένα περσικό χορό.

0: έχεις.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949. Να ξεκινήσουμε γρήγορα για να πάμε για διαφημίσεις με κάτι πολύ σημαντικό από τη Vodafone. Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech, παιδιά service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone και με 12 μήνη εγγύηση, παρακαλώ, στο vodafone.gr όλες οι λεπτομέρειες.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Καταρχάς, έχουμε τα μηνύματά σας στο θέμα ημέρα, σε τι είμαι καλός. Έχουμε Ούγκα Challenge που εκεί πέρα θα ραγίζουν τα μοσαϊκά. Και αμέσως μετά, λες και το χαμένο μαπών.
3: Καλημέρα.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Καλώς την.
15: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
14: Πού το κατάλαβες?
15: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
16: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Όλα, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
7: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
8: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
9: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσα στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
10: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
11: Ο Φουρτούνης το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
12: Αθηνά Αφαλίδου.
13: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
14: Πρωινά ναυάγια.
15: Στο ρυθμό 949.
16: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
17: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
18: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
19: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
20: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 5 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Να σας πω και θα σας τα πει αμέσως μετά και το chat GPT μέσω της Αθηνάς Αφαλίδου ότι μην πάρετε. Βασικά, μην νομίζετε ότι θα έχει πολύ κρύο σήμερα.
21: Όχι,
20: θα έχει τη ζεστούλα του, οπότε προσέξτε γιατί μπορεί να υδρώσετε και να κρυώσετε μετά.
22: Μια ζακετούλα πάρτε. Μια ζακετούλα.
20: Εγώ την πάτησα δηλαδή στο μεσημέρι. Είχα φορέσει λίγο, λίγο παραπάνω ντυμένο και ζεστάθηκα. Λοιπόν, έχω πριν πάμε στα. Πριν σας ετοιμάσω γιατί έρχεται να έρθω να σας νύψω. Γιατί έρχεται Ούγκα Challenge, να σας πω τι απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Εχμές.
22: Πού?
20: Για τους υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
22: Θα απαντούσε.
20: Και εγώ είχα υποχρεώσεις, αλλά γύρισα.
21: Ορίστε.
20: Να τα για το Δένδια, να τα για τον Μεϊμαράκη, που ήταν και πρώην πρόεδρος. Καλά τα λέγατε. Αλλά δεν σας άκουγα εγώ.
22: Απουσίες, παιδιά.
20: Επιστρέφουμε με Ούγκα Challenge 6937-949-949 στο Viber για το σε τι είμαι καλός για την πόρτα την Diamond Doors. Και ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρας και τη λέσχη των χαμένων μαπών. Το θέμα είναι το ταλέντο.
22: Η λέξη.
20: Η λέξη, ευχαριστώ. Σκαρώστε ένα δίστικο τρίστικο, μια στροφούλα εκεί που είστε, όπου είστε, έτσι ένα γρήγορο, να βγείτε να μας το απαγγείλετε και να μπείτε στην κλήρωση. Στην κλήρωση.
21: Στην κλήρωση. Όχι, δεν μπορεί να μπαίνει στην κλήρωση. Με το που μπει στο ποίημα σου, κατευθείαν το παίρνει.
20: Πάρα πολύ ωραία. 50 ευρώ, αγκαμάμα. Είπα και κάτι σωστό σε αυτό τον Αλέξανδρε. Όχι. Θα σας πω όμως κάτι πολύ σωστό. Ότι έχει παιδιά στα Ουαγκαμάμα All You Can Eat Sushi, Νιγκύρι, Χωσομάκι, Ουραμάκι, Signature Rolls. Τα δοκιμάζετε ό,τι γουστάρετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά μαζί με ένα site ανάτομο. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Ουαγκαμάμα Αιώλου, Κηφισίας, Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο. Οπότε τσεκάρετε το για να ξέρετε πού θα πάτε για να απολαύσετε όσο σούσι και site αντέχετε μόνο στα Ουαγκαμάμα.
22: Λοιπόν, μπράβο σε εμάς, ξεκινάμε.
23: Τι να πω, τα κατάφερα.
22: Εντάξει,
23: πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.

0: Ρε τι μουσικάρες παίζουμε ρε παιδιά για να ξεκινήσει η μέρα. Τι μας νοιάζει μας ώρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Κάθε μέρα μουσικάρες για να δυναμώνεις, να βλέπεις, να αγναντεύεις. Αλλά πρόσεχε, άμα οδηγείς μην αγναντεύεις. Το νου σου μπροστά. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber για να μπει στην παρέα μας και να μας πεις σε τι είσαι καλός ή καλή. Αυτό είναι το θέμα ημέρας. Για να μπει και στην κλήρωση για Diamond Doors. Και σε λίγο θα παίξουμε λες και χαμένων μαπών με θέμα, ξαναλέω, το ταλέντο. Με λέξη, συγγνώμη, της ημέρας. Το ταλέντο για να κερδίσεις 50 ευρώ δωρεπιταγή από Wagamama.
1: Στα μηνύματα που είπες τώρα, ο Παύλος. Ναι. Είμαι καλός στο να την παίζω. Γρήγορα και ερωτικά.
2: Τι.
1: Την κιθάρα μου. Την κιθάρα μου.
0: Γι' αυτό εγώ περίμενα. Λοιπόν, γιατί λέω, άμα είναι αυτό, εντάξει, δεν μπορεί ο Φορτούνης τώρα να είναι. Δεν έχει πλανήτη στο Σκορπιό, οπότε δεν είναι αυτό
1: λοιπόν,
0: καταστροφικό.
1: Ο Σότος. Ναβάγια, για καλημέρα. Είμαι πάρα πολύ καλός με τη γλώσσα μου. Μου το έχουν πει όλες οι κοπέλες που είχα.
0: Μπράβο. Αυτό περίμενα.
1: Μπράβο. Μέχρι που μία μου είπε, μπορείς σε παρακαλώ να
0: μαζέψεις δείξεις... τη γλώσσα σου.
1: Όχι, πώς το κάνεις.
2: Πώς το κάνεις, μου
1: δείχνει. Να μάθει.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι μούφα.
2: Γιατί?
0: Γιατί,
1: γιατί είναι,
0: είναι
1: μούφα, όχι, μια χαρά
2: είναι,
1: μήνα.
0: Γιατί η κοπέλα δεν, δεν θα τη δείξει ένας άντρας ποτέ. Η κοπέλα ξέρει, επειδή εκείνη είναι ο δέκτης. Άσε με να τελειώσω, γιατί είναι λίγο παρεξηγήσιμο αυτά που λέω. Λοιπόν, έως και ναι. Λοιπόν, επειδή είναι ο δέκτης, ξέρει από φυσικού της πως θέλει, άρα εκείνη ξέρει πως θα το έκανε. Άρα λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ρωτούσε έναν άντρα. Ένας άντρας δεν ξέρει.
1: Μισό λεπτό. Αναλόγως πού θέλει να τη χρησιμοποιήσει τη γλώσσα,
2: αυτό.
1: Σε τι αντικείμενο.
0: Τι να την κάνει, ένα παγωτό, ένα αυτό.
2: Σε ένα φιλί.
0: Σε ένα φιλί, σε ένα τι άλλο. Τη γλώσσα τι χρησιμοποιείς. Ούγκα challenge. Καλή σας ημέρα. Σε ένα Ούγκα challenge θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα.
1: Εκεί να δεις.
2: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, η Αθηνά με κοιτάζει με μισό μάτι.
2: Όχι,
0: γιατί...
2: θα είμαι ήρεμη σήμερα, γιατί έχω βγάλει το όνομα ότι το... είμαι, ας πούμε, κάπως πιο επιθετική.
1: Ο αδερφός του.
0: Ανταγωνιστική, ο ίδιος ο αδερφός, ο Σάβας. Καλημέρα, Σάβα.
1: Γεια σου, Σάβα.
2: Το δεχτήκατε.
0: Πες καλημέρα στον αδερφό σου.
2: Καλημέρα, Σαβούλη.
0: Α, επειδή δεν παίζει ο Σαβούλης μαζί σου
1: με παιχνίδια. Με ύφος το είπε.
0: Ναι, δεν τον έθες.
2: Γιατί βγάζετε, μου έχετε βγάλει το όνομα ότι δεν ξέρω να παίζω.
0: Μα το είπες κι εσύ.
2: Είπα ότι θέλω να κερδίζω.
1: Ωραία, πάμε να το δούμε.
2: Ωραία.
0: Αγαπημένη μου, έγινε μια λιεζόν έτσι πολύ περίεργη τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, καλή σας ημέρα. Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Έχουμε σκορ. Ποιο σου κέρδισε χθες?
2: Εγώ.
1: Η Αθηνά.
0: Η Αθηνά. Α, γι' αυτό είσαι πιο χαλαρή. Θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge και νούμερο 2. Θέλω κατά τη διάρκεια της εκπομπής να στέλνετε και τη δοκιμασία που θα κάνουμε σήμερα, αυτή τη βδομάδα, μάλλον την Πέμπτη.
1: Σωστά.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ απλό. Χρώματα. Ξεκίνα, Βασίλη.
1: Πράσινο.
2: Μπλε.
1: Μοβ.
2: Ροζ.
1: Κίτρινο.
2: Κόκκινο.
1: Βουργουνδί.
2: Τυρκουάζ.
1: Γαλάζιο.
2: Μπορντό.
1: Πορτοκαλί.
0: Το μπορντό με το βουργουνδί είναι
1: είναι ίδιο.
0: Εντάξει, προχωράμε.
1: Α, ναι.
2: Πάμε.
1: Τι είπα, παιδιά, είπα πορτοκαλί.
0: Στο δίνω, για να μην λες, πρόσεξε.
1: Είπα πορτοκαλί, ναι.
2: Λευκό.
1: Μαύρο.
2: Γκρι.
0: Μ' αρέσει, πολύ τη μέρα παίζετε σήμερα.
1: Μπες.
0: Ο Αλέξανδρος περιμένει τα χειρότερα.
2: Εκρού.
1: Το μπες με το εκρού, ποια είναι η διαφορά, δεν έχω
2: είναι
1: καταλάβει.
2: Είναι πιο σκούρο το μπες.
1: Θα πω ότι νιούτ.
2: Και νιούτ.
0: Εφόσον, κοίτα, θα στηριχτώ στην θεωρία ότι εφόσον υπάρχει διαφορετική ονομασία, κάτι διαφορετικό θα έχουν και τα χρώματα.
1: Okay, okay. Αλλά θα χάσω τώρα γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Μουσταρδί.
2: Είναι ο πνευματή.
1: Σωστά.
0: Α, μην αρχίσει τώρα τα κρεμαστήρι και τα παπουτσί.
1: Navy.
2: Navy blue.
0: Τι είναι navy?
2: Navy blue.
1: Το σκούρο
0: μην
1: το
0: αρχίζε. Πάμε τώρα, λοιπόν, τώρα σηκώνω μανίκια.
2: Γιατί παιδί.
0: Αρχίστε τώρα τα σκατουλίκια τα αυτά. Έλα, έλα.
2: Δηλαδή το μουσταρδί δεν είναι.
1: Έλα, δεν είναι. Πάμε.
0: Αλλά είστε πάνω στο όριο τώρα.
2: Μουσταρδί.
0: Πάμε. Μουσταρδί το είπε ο Βασίλης.
1: Το είπε, έχασε.
0: Το είπε, έχασε.
2: Δεν έχασε.
1: Ε, πότε χάνουμε.
0: Πέντε.
2: Μοβ.
0: Το είπες. Τέσσερα.
2: Εσύ το είπες.
0: Λίλα.
1: Και σκέφτηκα πριν κάτι, ρε παιδί μου, πολύ δυνατό.
0: Πέντε!
1: Χρυσό.
2: Ασημί.
1: Φούξια. Έλα, χάσε να τελειώνουμε.
2: Περίμενε, ρε.
1: Έχασες.
0: Πέντε!
1: Τέσσερα.
0: Τέσσερα! Τρία!
1: Δεν ξέρεις.
0: Δύο!
2: Καφέ!
1: Το είπαμε. Δεν το είπα.
0: Το
1: είπα,
0: καλέ. Δεν το έχουμε πει.
1: Α, δεν το έχουμε
0: πει. Το καφέ.
1: Δηλαδή δεν έχουμε πει το καφέ.
2: Ναι, πάμε μέτρα.
0: Πέντε! Τέσσερα! Τρία! Δύο! Ένα!
1: Ροζ!
2: Ναι! Το είπα! Το
0: φούξια
1: έχουμε πει.
2: Το είπα το ροζ, γιατί ήταν το δεύτερο που είπα. Το δεύτερο που είπα ήταν το ροζ. Αλέξανδρε, το δεύτερο που είπα ήταν το ροζ.
1: Εντάξει, συγγνώμη, φυτρί.
3: Τι?
1: Φυτρί, το πράσινο, το τη κάμπια.
2: Έλα, χάσε.
1: Τι χάσε, καλέ.
0: Έχασε.
1: Σχολιάζει.
2: Κοίτα, φιλιά.
0: Φυτρί, δεν
2: έλα, αγάπη.
0: Έλα, καλά, μα κάνει.
2: Τι φυτρί, αγάπη.
0: Δύο.
2: Τι φυτρί, αγάπη μου, έχει
1: φυτρί. Τι φυτρί, χρώμα.
2: Τι είσαι καθόλου καλά. Πα καθόλου καλά. Τι φυτρί. Πού τα έχει ακούσει εσύ,
0: τι φυτρί.
2: Υπάρχει παλέτα.
1: Αν εννοεί φυτρί, χρώμα, δεν κατάλαβα.
2: Δεν κατάλαβε.
0: Έλα, έχασε. Δύο, μηδέν.
2: Άντε.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Πάμε παρακάτω. Προχώρα παρακάτω. Δεν πειράζει.
0: Μην είσαι προκλητική ρε παιδί μου.
2: Όχι.
0: Σταμάτα. Κέρδισες.
2: Ναι.
0: Μην παρακάτω.
2: Όχι γιατί.
0: Γεια. Πάμε.

0: Αυτός είναι ο Στράτος, ο φίλος μας. Κατά κόσμον Σταν ή το αντίθετο.
1: Πολύ ωραίος.
0: Περίμενε, λέμε Σταν κατά κόσμον Στράτος ή Στράτος κατά κόσμον Σταν.
1: Στράτος κατά κόσμον Σταν.
2: Σταν κατά κόσμον, ναι, αυτό.
1: Γιατί ο κόσμος το γνωρίζει Σταν.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, Αθηνά. 6-9-37-949-949 στο Viper για ό,τι θέλετε να πείτε. Θέλω να σας θυμίσω ότι κερδίζετε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα φοβερά τα Wagamama να πάτε με την παρέα σας, να φάτε τις κοκτέιλάρες και το σούσι σας. Αν φτιάξετε ποιηματάκι ζόρικο, να πούμε και σκα...

0: Αμπρόζικο Μανιτζέβελο με θέμα το ταλέντο.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάρα πολύ όμορφα και καπεταναίοι κατά εξηγώντα πράγματα. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και βουλιάζουμε. Όπως έχεις ξυπνήσει, βουλιαγμένος, βουλιαγμένη ή από τη βουλιαγμένη. Έλα στην παρέα μας.
2: Η Βασιλική έχει έρθει στην παρέα μας με μήνυμα. Καλημέρα, Ναβάη, για το θέμα ημέρας. Λοιπόν, είμαι πολύ καλή, λέει η Βασιλική, στο να παριστάνω την αθώα, την ανήξερη, την εκπληκτή. Mm. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, σε πράγματα που τα ξέρω και ότι τα έχω προκαλέσει κιόλας.
0: Φοβερό. Παιδιά, είχα μία συνεργάτηδα, τη το δίνω, το λέω ως δεξιότητα.
2: Ταλέντο, ναι.
0: Ταλέντο. Ό,τι γινόταν, αν κατά τύχη ερχόταν να είναι υπόλογη, ναι, ή έπρεπε, ναι, να δικαιολογηθεί.
2: Είχε δικαιολογία.
0: Είχε τη δικαιολογία στο 10ο του δευτερολέπτου. Δεν μπορούσε να το δει αυτό.
1: Το δείχνει ξυπνάδα.
0: Τρώμε.
1: Ευστροφία.
0: Ευστροφία. Mm.
2: Και τρώμε επαγγελματισμό.
0: Επαγγελματισμό γιατί.
2: Είναι συνεπής. Το κάνει πάντα.
0: Εγώ το θαύμαζα πραγματικά. Με το που τη έλεγε γιατί αυτό, τσακ! Έφτασε την.
1: Την ουρά από την,
0: όχι, έβγαζε την πίπα κατευθείαν. Παπ! Την παπάντζα εννοώ,
1: ναι,
0: κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα.
1: Έχουμε διαμαντή Μασούτη, να σας πω. Θέλετε.
0: Δώσε
1: να
0: ένα μήνυμα από
1: συνεχί...
0: το διαμαντή Μασούτη και συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν.
0: Από το Γιάννη, το Γιάννη.
1: Το μήνυμα λοιπόν από τη διαμαντή Μασούτη ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους είναι πως πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή προσφέρει ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. 50 χρόνια είμαστε μαζί. Και βλέπουμε στο μέλλον.
2: Η Νικολέτα, καλημέρα σας παιδιά. Εγώ είμαι καλή στο να τραβάω σαν μαγνήτης τους μαλάκες.
1: Α, και ναι.
0: Ξέρεις τι, όταν άλλαξε τελείως ρότα, δηλαδή εκεί που βλέπεις ότι σου αρέσει ο Βασίλης, πες όχι, θα πάω με τον Αλέξανδρο σήμερα.
1: Εύκολα το λες.
0: Ενώ να δοκιμάσω. Και έτσι θα το γυρίσεις.
1: Εύκολα το λες, αγάπη.
0: Πιστεύεις ότι θα σε ξαναγυρίσει ο εαυτός σου στους λαλάκες?
1: Όχι, ρε.
2: Η Αγγελική μας έστειλε μήνυμα για να φύγουμε, ναι, για διάλειμμα.
3: Καλοκαιράκι έχουμε. Ας το απολαύσουμε όλοι. Μπράβο. Να χαλαρώσουμε. Μπράβο. Να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, Μην καθείτε. Να σας βρούμε.
2: Φιλάκια.
4: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δραπευθεία στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες. Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
8: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
7: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
9: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Κάλτσουρ με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Καγιετάνο Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Οι συζητήσεις και οι ατάκες δίνουν και παίρνουν. Φοβερή ατάκα υπόθηκε, έχει υποθεί και μας μεταφέρθηκε από τον. Έχει υποθεί από τον παππού της Αθηνάς και μας τη μετέφερε, να το πω. Έστε. Το θέμα για τα βρακιά και τι βρακή φοράς και τι βρακή κτλ. Αν έχετε στο μυαλό σας ότι ανάλογα με το σόρουχο θα οδηγηθείτε να κερδίσετε έναν άνθρωπο και να.
13: Τον ρίξετε στο κρεβάτι.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη φράση ακριβώς έψαχνα. Μην απατάστε, διότι ο παππούς της Αθηνάς πολύ εύστοχα είχε πει ότι μη σε νοιάζει το βρακί σου. Αν φτάσει στο σημείο να δει το βρακί σου, σίγουρα έχεις πέσει στο κρεβάτι ήδη.
13: Ακριβώς.
12: Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber και Intermed. Ακούστε τώρα. Σας είχα πει ότι βγάζουν προϊόντα που είναι ακριβώς προσαρμοσμένα πάνω στις ανάγκες σας. Μιλάμε για εξειδικευμένα. Αν θες λοιπόν να φροντίζεις τόσο το δέρμα σου, όσο και τα μαλλιά σου και τα νύχια σου, θα τσιμπήσει τον Osan. Τον Osan Skin Hair Nails Booster. Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μανιά χρειάζονται φροντίδα. Θα τσεκάρει τον Osan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση τη φυσιολογική κατάσταση των μαλλιών, επίση για την απώλεια των τριχών, αλλά και την τόνωση τη. Να λάμπει.
14: Αυτό είναι.
12: Παιδιά, να λάμπει. Τελειώσαμε. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Intermed. Αυτό.
15: Η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
16: Γρήγορα να πούμε ότι έχει λιγάκι κίνηση στην Βουλιαγμένης από το ύψος της Γλυφάδας μέχρι την Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα, κατεβαίνοντας την Μεσογείον από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω, και αν είστε στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι, να το πούμε, μέχρι το Μαρούσι.
12: Το αγαπημένο Ζεφύρι.
16: Το αγαπημένο Ζεφύρι. Ναι. Ανάμεσα από την Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό στο Εγάλιο, μη σου πω και πιο κάτω, την Πέτρου Ράλι, υπάρχει το γνωστό μποτιλιάρισμα. Και αν έρχεσαι στην πόλη, αν είσαι λοιπόν στην Καβάλας, από τη Θιβών μέχρι τα Κτέλ, θα κολλήσει.
17: Ahoy, Mimiti.
18: Ο καιρός σήμερα.
12: Για να ρωτήσουμε τον ChatGPT, τι καιρό θα κάνει σήμερα?
19: Ναι, θα σου ξανατσεκάρω, Δημήτρη, τα σημερινά δεδομένα.
12: Ναι, πιο γρήγορα όμως, δεν θα προλάβω.
19: κατάλαβα. Θες πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, ναι, ένα δελτίο καιρού. Θες αυτό, θες.
12: Ναι, αυτό θέλω.
19: Με λίγα λόγια. Εντάξει, Δημήτρη. Με λίγα λόγια. Καθαρός ουρανός, βοριαδάκι και ζέστη το μεσημέρι. Πολύ καλός καιρός για Οκτώβρη. Σήμερα δεν θα χρειαστεί να φορέσει ζακέτα. Με λίγα λόγια είναι αυτό, Δημήτρη. Δημήτρη. Και επειδή ξέρω πως με ρώτησες για το πως θα κάνεις streaming στο Στέρνο,
12: ναι,
19: για ανοιχτά πουκάμισα.
12: Πού το θυμάσαι αυτό?
19: Ναι, Δημήτρη. Ναι, Δημήτρη, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι όλα, Δημήτρη.
16: Ήρθε η στιγμή να παίξουμε τη λέξη των καμένων μαπών, στο χαμένο μαπών.
12: Έλα, πες το αφού το ξεκίνησες.
16: Πάρτε τηλέφωνο στο 210-68-35-722 γράφοντας ποίημα με την λέξη ταλέντο. Ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσουμε θα κερδίσει το γεύμα από το Γάγκα Μάμα.
19: Ναι, Βασίλη, ναι, θα σου γράψω ένα
16: μια
19: ποίημα.
16: Μια παροιμία για τον καιρό, μια παροιμία.
19: Μια παροιμία με τη λέξη ταλέντο. Το ταλέντο πολλοί νομίζουν ότι το έχουν, αλλά δεν ισχύει.

0: Εδώ είμαστε, ρυθμός είναι 49. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, διότι είναι η ώρα της ποίησης.
1: Θα παγγείλεις?
2: Χριστέ μου, Χριστέ μου, που έχουμε μπλέξει. Να, να.
1: Δυσκυλιότητα.
0: Είναι ο μπαμπάς μου δίπλα. Καλώς ήρθατε στη βραδιά ποίησης το πρωί. Και σου Βαλέρη, τι κάνεις? Βαλέρια, Βαλέρια, είσαι πολύ εθέρια.
1: Εμορροίδες.
0: Ναι, με συγχωρείτε, έκατσα λίγο απότομα στην καρέκλα μου. Και ήταν παγωμένη.
2: Έλα,
1: να ξεκινήσω εγώ μέχρι να το βρεις.
0: Ναι.
1: Μωρό μου.
0: Μισό λεπτό να ξαναπούμε. 2-10-68-35. 2-10-68-35-722. Στείλτε, παιδιά, υπάρχει. Πάρε τηλέφωνο. Καλέστε, ευχαριστώ. Για ποιήμα με το ταλέντο. Πάμε, πάμε να κερδίσετε το καμπάμα.
1: Μωρό μου, πώς το κάνεις? Για πες μου αυτό που κάνεις. Με ένα γλυκό σου φιλί με έχει στείλει. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη.
2: Τι λέγα, λεμπουδιάρη, σοβαρά.
0: Έλα, έλα, λεμπουδιάρη.
1: Τι.
2: Μένεις να διαβάσεις τη Σκοκκίνου το τραγούδι.
3: Πώς να στο
2: έρθω
3: αυτό με ένα γλυκό σου φιλί. Έχεις μεγάλο ταλέντο.
2: Για σένα είναι γραμμένο.
1: Αφιερωμένο.
0: Ισχύει, εγώ είμαι πολύ καλό στο φιλί. Αλλά και καιρό να φιλήσω, οπότε δεν ξέρω.
2: Δεν ξεχνιέται, αγόρι μου, είναι σαν το ποδήλατο.
0: Λοιπόν, ξεκίνα, πες. Παρακαλώ, θα σας διαβάσω το ποίημά μου, το ταλέντο, από την ποιητική μου συλλογή Ανεμομαζώματα Διαβολοσκορπίσματα. Άμα με θέλεις πέτο. Σ' αρέσει το ταλέντο που έχω εγώ, που έχω στο φιλί? Δεν είναι σαν ταξίδι χωρίς επιστροφή?
2: Στο καλό.
0: Εσύ να πας. Από τα χρώματα όλα, ο Βασίλης το φυτρί. Μπράβο. Το έχει αγαπημένο.
1: Όντως.
0: Άκουσες, μωρή? Και η Αθηνά μας ξέρει, λένε, να χάνει. Λίγο πριν ακούσαμε το μπι από το σαμπάνι.
2: Πολύ δυνατό.
0: Εντάξει, θα το κάνει αλφα, μου πει όμως η Δέσποινα.
1: Ανατρίχιασα και δεν είναι από το air condition, παιδιά. Πάμε στον Παύλο.
0: Ναι.
1: Επισήμως.
4: Τη λέση των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα, Παύλε.
0: Έλα, Παύλε.
5: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Έλα, αγόρι μου, με σωστά όλο με τον Παύλο. Τι αγάπη και ένα δάκρυ. Καλώς ήρθες.
5: Αυτά, αυτά είναι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Είσαι έτοιμο?
1: Ναι.
0: Έλα, το Βασίλη.
5: Θα μπορούσα να έχω μια υπόκοση από πνευστά όργανα.
1: Πνευστά.
2: Νευστό. Σαν κλαρίνο, δηλαδή, είσαι όμποε.
1: Φλογέρα, φλογέρα.
5: Θέλω κάτι, θέλω κάτι. Βάλε κανένα φαγκότο, κανένα όμποε.
2: Φαγκότο.
0: Κανένα φαγκότο.
2: Θα πατήσουμε ένα φαγκότο.
0: Εγώ δεν ξέρω τι διαφορά φαγκότο από όμποε. Στον ήχο.
1: Όμποε όλο.
2: Είναι θέμα μεγέθους.
1: Πάμε όμποε όλο.
2: Το φαγκότο είναι πιο μαντζέβελ.
0: Ενώ το φαγκότο είναι πιο τρόπου. Ναι.
5: Πάμε.
0: Πάμε μισό λεπτό, δεν είναι τώρα στο φορτόνι.
1: Αυτά τώρα έχουμε.
0: Στο φορτόνι.
5: Μου είπανε πως ήσουν στα πνευστά εξπέρ. Τα φύσαγες, τα ρούφαγες, γρήγορα σαν μοτέρ.
0: Ναι.
5: Τρομπόνι, γκάιντα, όμποε, μάκη και φυσαρμόνικα. Τα μεταχειριζόσουνα καλύτερα από τη Μόνικα. Όλες τις φιλενάδες σου τις είχε πιάσει ζήλια, που είχες ταλέντο στα πνευστά και τα βάζεις στα χίλια. Όμως το μεγαλύτερο που έχεις ταλέντο,
0: ναι,
5: είναι που μου τον έκανες κρυώσοντας.
0: Άξιος! Άξιο πρωινό ναυάγιο, Παυλάρας!
1: Όπως έπρεπε, όσο όφιλε!
2: Σε αντί το ενέγανε, κρύος,
0: ναι!
2: Εντάξει, παιδιά, να μαθαίνουμε ποιήση.
1: Πήρε το γεύμα.
5: Όχι κρύο, σκληρό θα
2: του θυμάμαι.
0: Μπράβο, το κρύο και σκληρό πολύ. Το ζεστό είναι πιο μαλακό. Γι' αυτό το λέω, για να το ξέρεις.
1: Μπράβο, Παύλο.
0: Παύλο, το τσίπησες. Καλημέρα, αγοράκι μου, είσαι πολύ δυνατός.
5: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Όπω δεν μα ξεπλένει τίποτα.
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πρωινά μου ναυάγια και είναι, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτήν την γωνιά, τη γωνιά προβληματισμού
1: ναι.
0: του πρωινού.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε φορά μπαίνω μέσα ή βγαίνω έξω και μέσα τους αφήνω να διαβάζουν κάτι και να συζητάνε σιγοψιθυριστά.
1: Ναι.
0: Τώρα τι είναι Αθηνά αυτό.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, ναι. θέλω να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Εντάξει, θα σας πάω στην Γκάνα τώρα για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να παραδεχτούμε ότι μέσα ναι. στη ζωή είναι και ο... Θάνατος. Κάποια στιγμή θα φτάσει αυτό.
0: Δεν το λες όμως. Είναι στη ζωή, αλλά δεν το λες
1: ναι,
0: το όνομά του.
1: Φοβάμαι να το πω, μην το φωνάξω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Γκάνα τώρα, ακούστε να δείτε τι κάνουν. Επιλέγουν, σου λέει, οι άνθρωποι έχουν εκεί ένα έθιμο. Πριν πεθάνουν, έχουν σχεδιάσει την κηδεία τους.
0: Ναι.
1: Και επιλέγουν σύμφωνα με αυτά που έχουν λατρέψει στη ζωή τους και με τα χόμπι τους, το φέρετρό τους στο αντίστοιχο σχήμα.
2: Γιατί μου τα φέρνετε αυτά τα φέρετρα.
1: Δηλαδή, ένας ψαράς, ας πούμε, έχει ένα φέρετρο.
0: Συναγρίδα. Ναι.
1: ναι. Ναι, συναγρίδα.
2: Ό,τι έχει γουστάρει ο καθένας
1: ναι.
2: πολύ, γουστάρισει μέσα στη ζωή του, καταλαβες.
1: Ναι. Ό,τι γουστάρω στη ζωή. Ο άλλος γουστάρει τα αυτοκίνητα, έφτιαξε ένα φέρετρο αυτοκίνητο.
0: Εμένα μου αρέσει το στήθος, το γυναικείο στήθος. Έχω πρόβλημα.
1: Θα σε βάλουμε σε δύο βυζιά μέσα.
0: Στο ένα θα βάλεις εμένα, στο άλλο τι θα βάλεις. Πρέπει να πεθάρω σε σετ.
2: Ποιον θες να πάρεις μαζί σου, Καρέζε.

0: Και Vodafone έχουμε. Και καλημέρες έχουμε. Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και σας αφήνουμε να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Ελπίζω χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.
1: Πριν φύγουμε, να σας πούμε πως αν είστε από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη όπως εμείς, έχουμε ιδέα. Vodafone TV, εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές, όλα αυτά στο Vodafone TV. Τέλειο!
0: Έλα, τέλειο! Καλημέρα στους φουρναρέους, καλημέρα στους ζαχαροπλάστες, καλημέρα στους σερβιτόρους, καλημέρα στις οδοκαθαρίστριες, καλημέρα στους λογιστές, καλημέρα στους ασφαλιστές, καλημέρα στους φυσιοθεραπευτές, καλημέρα στους ταρίφες, στους φαντάρους, στους μαθητές, στους καθηγητές, στους φοιτητές, καλημέρα στους καστανάδες και στις κορδελιάστρες.
2: Καλημέρα στο Χαλάνδρη, καλημέρα στο Μαρούσι, στον Ταύρο, στα Πετράλωνα, στον Πειραιά, από όπου κι αν μας ακούτε.
0: Από το Πάπαρη Κορινθίας επίσης, συγγνώμη Βασίλη.
1: Σε όλους αυτούς που είπαν οι συνάδελφοί μου, καλημέρα.
0: Δεύτερη φορά το κάνεις αυτό.
2: Τρίτη
0: και τις καμπουλάκες. Όμορφα και καλά και στους συναδέλφους που πηγαίνουν τώρα στη δουλειά τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ήταν ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου, ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
3: και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Θα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 7 το πρωί. Καλημέρα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Είναι Τρίτη, είναι 6 Οκτωβρίου. Καλημέρα στα 4 μετά τις 10 και μετά τα πρωινά ναυάγια. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2 θα πάμε μαζί. Φτιάξτε καφεδάκι. Σας παίρνει άνετα να φτιάξετε και κρύο σήμερα, γιατί με τους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, φαντάζομαι στο κέντρο της Αθήνας ακόμη περισσότερο, του λες ότι φλερτάρω με κάτι πιο καλοκαιρινό. Μία συνάδελφος έλεγε: αχ, παιδιά, σε καλοκαίρι είναι. Καταλάβατε, είναι αυτό που νιώθεις. Έλα να το νιώσουμε μαζί, να βάλουμε πολύ μουσική και ωραία λογάκια, να ντύσουμε αυτό το πρωινό μας με τον καλύτερο τρόπο σήμερα που λέει εδώ το εορτολόγιο ότι γιορτάζει ο Θωμάς. Ποιος Θωμάς είναι αυτός? Γιατί ο άπιστος, ο γνωστός, γιορτάζει και κοντά στο Πάσχα, μετά το Πάσχα. Κάποιος άλλος Θωμάς γιορτάζει, δεν ξέρω, θα το τσεκαρώ να δω ποιος είναι αυτός. Αν η μέρα είναι ξεχωριστή για σας, μην χάσετε λεπτό της. Και εδώ είμαι εγώ, στις υπηρεσίες σας, στις ραδιοφωνικές, ό,τι θέλετε, ζητήστε το.
2: Κάνει η καρδιά σου

Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου και εσείς όλη τη δικιά σας. Κανά μας είπε ένα τέτοιο πράγμα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι ωραία που τα είπε η Πέγκυζίνα χθες για τον Γιώργο. Θα το ανεβάσουμε και στα social μας για να το έχετε να το δείτε όσοι το χάσατε στην live εμφάνισή της στη ραδιοφωνική τη χθεσινή. Η Πέγκυζίνα. Καλημέρα. Καλημέρα και το Viber του Ρύθμα 6937-949-949 να γεμίσει με καλημέρες, με ωραία μηνύματα ή με ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Να ζητήσετε, να ακούσετε, να μοιραστείτε. Τι έμεινε, παιδιά, δεν έμεινε τίποτα. 80 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Εγώ σκεφτόμουν χθες στο σαλόνι που θα βάλω το μεγάλο δέντρο και ένα μικρό για τη μικρή. Έτσι το σκέφτηκα. Λοιπόν, 80 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ένας Οκτώβριος που έχει το όχι του το μεγάλο, έχει την αλλαγή της ώρας. Μετά λίγη κολοκύθα για το Halloween. Μετά να τη Μαράια Κάρεϊ μαζί με την Δέσποινα Βανδύ και τα Χριστούγεννα βγαίνουν στο προσκήνιο. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, ακόμη και αν δεν έχουμε κάνει ντουλάπες και δεν έχουμε κατεβάσει μάλινα και δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά. Εύγε μας και μπράβο μας και όλα θα τα προλάβουμε. Τώρα, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, ομίλου ΟΤΕ, περιμένει και σένα και μένα και όλες τις οικογένειες και τα πιτσιρίκια για κάτι πολύ ωραίο και αυτή την Κυριακή για μια επίσκεψη. Πρώτα όμως επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr για να βρείτε ποια προγράμματα σας ενδιαφέρουν και να κάνετε κράτηση και την Κυριακή να είσαστε εκεί. Το εκεί, σας το έχω ξαναπεί, είναι στη Νέα Κηφισιά, στην Οδό Πρωτέως. Εκεί όπου πολλά και διάφορα μπορούν να κάνουν τα παιδιά και να μάθουν μέσα από αυτά. Και για να τους προετοιμάσετε σωστά, μπορείτε να τους κάνετε διάφορα quiz, να τους πείτε, ας πούμε, πώς μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα ρομπότ να ξεχωρίζει διαφορετικά μεταξύ τους υλικά. Ή να τους πεις ποιοι είναι οι κρυφοί ήρωες πίσω από τις τηλεπικοινωνίες. Και τις απαντήσεις θα τις πάρουν την Κυριακή. Σε αυτό το πολύ ωραίο πρωινό Κυριακής, λέω εγώ, που μπορείτε να περάσετε. 16η συνεχόμενη χρονιά. Μια πολύ ωραία πρόσκληση. Μουσείο Τηλεπικοινωνίων, ομίλου ΟΤΕ. Καλημέρα.

0: Αυτή είναι η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη κατά την Κατερίνα Λιόλου. Για την ημέρα τη σημερινή έχω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Λίγο τα του καιρού, λίγο τα ζωδιακά, λίγο τα... Αυτά ξέρετε, τα εύκολα, γιατί τα δύσκολα και τα ζώρικα τα αφήνω στους άλλους. Στα νέα των ακροατών, τα δικά σας δηλαδή. Είστε συγκλονιστικοί γιατί γεμίσατε την οθόνη με το Viber με πολύ όμορφες καλημέρες. Καλημέρες που έρχονται από τα Γιάννενα, καλημέρες που έρχονται από τη Σύρο την όμορφη. Αχ, και να ήμασταν εκεί να πίναμε ένα ωραίο καφεδάκι στην Ερμούπολη. Καλημέρα στην Αγγελική. Ο Αριστείδης ζητάει σαμπάνι, θα παίξει. Η Κασιανή καινούργια στην παρέα, ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά. Καλημέρα στη Μαριάνθη. Καλημέρα σε όλους σας. Μ' αρέσει που συνδεόμαστε έτσι. Μαζί μας έχουμε την Telecom. Δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε, με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και πάει ένα κλικ πιο πέρα την επικοινωνία. Μάθατε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media. Αναζητήστε Telecom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα για αυτήν την νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με τραγούδι που ξεκίνησε από το ραδιόφωνο μας και έγινε επιτυχία. Θα καταλάβετε, είναι ντουέτο και σας αρέσει.
1: The Giannis και the Magic Show.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
3: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
20: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
21: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι στην Ελλάδα, ρε παιδιά, αυτό. Όταν βγαίνει ο ήλιος, είμαστε όλοι κάπως πιο χαμογελαστοί. Είναι το φυσιολογικό μας. Είναι αεροστασιακές μας ρυθμίσεις. Κάπως έτσι είμαστε. Και έτσι βλέπω και όλο τον κόσμο εδώ που περνάει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο καιρός, λοιπόν, στην πρωτεύουσα. Σήμερα έχει ένα 27 εξαιρετικό το μεσημέρι. Όντως μοιάζει σαν μίνι καλοκαίρι και θα κρατήσει αυτό μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Το Σαββατοκυριακό έρχεται νέο κύμα με βροχές για να μας θυμίσει ότι. Εντάξει τώρα. Έχει μπει ο Οκτώβριος και έρχεται το φθινόπωρο, ρε παιδιά. Το κανονικό, το σοβαρό, το σωστό, το τίμιο το φθινόπωρο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ο ρυθμός 949 είναι στην παρέα σας, θα πω. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού για να στείλετε ό,τι θέλετε και να ζητήσετε ό,τι θέλετε. Την επόμενη ώρα υπόσχομαι ότι θα σας πάρω από το χεράκι να σας πάω σε ένα συγκλονιστικό μπραντς. Νοστιμότατο και εξαιρετικό.

0: Αυτό είναι το εισιτήριο 1. Με διπλό εισιτήριο σας έχω διάφορες εκπλήξεις για να σας στείλω κάπου πολύ ωραία. Μέχρι τότε όμως να πω λίγο έτσι, από το ξεκίνημα της μέρας να το ξέρετε. Η σημερινή μέρα είναι πολύ καλή για τους καρκίνους όσον αφορά τα οικονομικά μας. Μεγάλη οικονομική ευκαιρία είναι μπροστά μας. Μεγάλη επιτυχία, οπότε καλά θα πάει αυτό. Και για τους τοξότες είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα, γιατί και στη δουλειά αλλά και σε σχέδια που έχετε έτσι καταστρώσει, έχετε σύμμαχο. Σύμμαχο από εκεί ψηλά και πάει πάρα πολύ καλά. Και η μέρα θα εξελιχθεί πολύ ωραία και για τους υδροχόους. Ό,τι είχατε αμφιβολίες, θα ξεδιαλύνει το τοπίο και θα πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Τις σωστές αποφάσεις τις παίρνετε και ακόμη και στην αναποδιά. Έχετε το Γερμανό δίπλα σας, ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός. Μπείτε για να κάνετε το σωστό, το σοβαρό σέρβις. Στο smartwatch που έχει κολλήσει, στο σκούτερ που σε έχει εγκαταλείψει, στο λάπτοπ που έχει κρασάρει. Εύκολα. Μη σκάτε καθόλου, γιατί οι άνθρωποι εκεί ξέρουν, έχουν γνήσει ανταλλακτικά και είναι και πιστοποιημένοι τεχνικοί, έχουν μπόλικη εμπειρία και έχουν και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση για να μπορέσετε να διορθώσετε και να επισκευάσετε τα πάντα και να μην αγχώνεστε για τίποτα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο στον αέρα του ρυθμού 949. Επιτυχίες για να παίξουν η μία μετά την άλλη για όλους εσάς.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
14: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
17: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
21: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
20: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
24: Ό,τι πιο μόνο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ρολόι λέει 4 μετά τις 11, το ημερολόγιο 6 του Οκτώβρη. Καλημέρα σε όλους για μία ακόμη φορά. Είμαι και ο Τάτσι Μπρικίδου. Τι ωραία που έχουμε στην παρέα. Τραγουδιστές έχουμε. Δεν λέω ονόματα, παιδιά. Δεν τα δίνω στον αέρα. Αγαπημένους συναδέλφους έχω. Όλους εσάς εκεί έξω που γινόμαστε μία παρέα. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ πλούσια, θα το πω έτσι. Για το μπραντς μου στέλνετε ήδη πολλά μηνύματα. Θέλω να με περιμένετε σε λίγο. Θα δώσω το σύνθημα. Το σωστό, το καλό. Ένα χαμόγελο, ένα ωραίο ρόφημα να τη χρειάζεται για να ξεκινήσει με και μια αγκαλιά καλή και πολύ μουσική και ωραία λογάκια, όλα αυτά πάμε να τα κάνουμε μαζί. Μέχρι τις 2 θα μείνω εδώ κοντά σας. 10 στη σειρά είναι αυτά και ξεκινούμε μια πολύ ωραία και πολύ αγαπημένη καντάδα. Να πάει κάπως έτσι.

Λοιπόν, ακούστε τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να έχετε το κινητό κοντά σας τώρα, γιατί θα το χρειαστείτε. Έχω κυριακάτικο μπραντς με θέα όλη την Αθήνα. Θέλω να έρθω κι εγώ πάρα πολύ. Και τώρα, πριν από λίγο, με κάτι μηνύματα μιλούσα. Θέλω πραγματικά να το οργανώσω, να είμαι κι εγώ. Μπραντς λοιπόν, Ροδόπου and Beyond, στο rooftop του Hilton Garden in Athens. Πλούσιος μπουφές. Η υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη. Θα δοκιμάσετε τα πάντα. Τώρα, εγώ βλέπω εδώ πέρα να αναβοσβήνει cinnamon roll. Τελειώνω. Έρχομαι και χάνομαι. Εσείς μπορεί να θέλετε κάτι με αυγά, γιατί μπραντς χωρίς αυγά δεν γίνεται. Έχει πάρα πολλές επιλογές, εν πάση περιπτώσει. Θα δείτε ότι έχει και live cooking station να ετοιμάζονται τα πάτια μπροστά στα μάτια σας κάθε Κυριακή από τις 11.30 μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι. Καταπληκτική περίπτωση για να περάσετε όνειρο. Ένα μπραντς για τέσσερις. Θα σας το δώσω με πολύ αγάπη. Από μένα για εσάς με αγάπη. Πάρτε κινητό στα χέρια, γράψτε μπραντς και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Δεν περιγράφω όλο. Γιατί ζηλεύω άνθρωπος είμαι και έχω. Τι να λέμε τώρα. Στα της ημέρας, το βράδυ το θα μαζευτείτε σπίτι. Κρατήστε λίγο αυτά που θα σας πω. Στις 9 το βράδυ στον Αντένα, Κρίνο και Αγκάθι. Και στις 10.30 Dirty. Αυτό είναι ένα ραντεβού που έτσι κι αλλιώς δεν το χάνετε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στον Αντένα. Και αν θέλετε να το πάτε και ένα τσικ πιο μετά, δηλαδή να το ξενυχτήσετε, The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Χθες το αγόρι μου ο Γιάννης Κατινάκης έσκησε. Και πόσο χαίρομαι, γιατί τα αξίζει όλα. Αυτά και άλλα τόσα. Λοιπόν, αυτά τα τηλεοπτικά. Πίσω στα ραδιοφωνικά. Νίκος Οικονομόπουλος, παλιότερο και αγαπημένο.

0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους τους νεαρούς γονείς που ψάχνουν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, που ψάχνουν να βγάλουν άκρη για το που να αφήσουν τα παιδιά ή τέλος πάντων πώς να φτιάξουν τη μέρα τους. Η Kim Kardashian απλά το αφήνω εδώ να υπάρχει. Έχει 5 νταντάδες για 4 παιδιά. Η μία νταντά επιβλέπει τις άλλες που έχουν η κάθε μία από ένα παιδί. Απλά κρατήστε το. Κρατήστε το και μέρα είναι θα κυλήσει, τα νεύρα να μπουν στη θέση τους και θα τα καταφέρουμε όλα εξαιρετικά. Τώρα, χωρίς νταντά, αλλά με όλη την οικογένεια, την Κυριακή αυτή μπορείτε να βρεθείτε κάπου πολύ ωραία, γιατί όπως σας έχουμε ξαναπεί, φέτος κλείνονται 150 χρόνια, ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος από την εφεύρεση του τηλεφώνου και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια, για μικρούς και μεγάλους. Όλη η ιστορία της επικοινωνίας με ένα πολύ φάνταστο τρόπο ζωντανεύει, οικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, ξεναγήσεις πολύ ωραίες. Όλα αυτά λοιπόν αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά. Και κάντε ένα κλικ στο tegroupmuseum.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα και να οργανωθείτε για την επίσκεψή σας. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πολύ ωραία βόλτα. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλός στο φιλί.
2: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Σε τι?
2: Στους Latin χορούς.
3: Και το λατινικό το οποίο το κάνω, το λατινικό.
2: Χορεύω πάρα πολύ ωραία παντζάτα.
1: Για ρίξε μία τώρα εδώ.
4: Ναι.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
4: Καλά θα μας τα δείξεις.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ, δείχνει.
5: Ένα, δύο, τρία, παπ, ένα, δύο.
1: Είσαι καλός, ρε. Ας το διάλο πρωί, πρωί. Αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι ξέρεις που. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
6: Τη γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που.
1: Να περάσει να τις πάρεις.
7: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: She calls it other mommy. You look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
2: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
4: You have to be scared, mommy. She's
5: nice. Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι.
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
13: Τερό αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
18: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνία.
19: Στις απόλαυσεις για όλους.
20: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
21: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
22: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
20: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
23: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
24: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
23: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
24: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
23: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
24: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
23: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
24: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
25: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
2: Είναι ο ρυθμός 949. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Σήμερα είναι Τρίτη, οκ. Αύριο Τετάρτη, λοιπόν, το βραδάκι, ο Θοδωρής Μαραντίνης, στο εκτός ρυθμού. Στις 8 ξεκινάει, μέχρι τις 10 το έχει ολοκληρώσει το αριστούργημά του. Θα βάλει τα τραγούδια που θεωρείτε εσείς ότι είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο λάθος που μπορεί να γίνει σε ένα γάμο. Δηλαδή, ποιο τραγούδι είναι το λάθος τραγούδι ενός γάμου. Να το στείλετε με μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949 μαζί με ό,τι άλλο θέλετε να του πείτε και αφήστε τα πάνω στο Θοδωρή. Θα τα φτιάξει τέλεια.

0: Τώρα μένει να αποδειχθεί ότι αυτό θα κρατήσει. Δηλαδή σε βρίσκει τέλειο, ότι θα σε βρίσκει και του χρόνου. Σημείωσε το σήμερα 6 Οκτωβρίου του 26, με βρίσκει τέλεια. Το 27 φτιαγμένη στην εντέλεια, εύχομαι. Ένα φίλοι μεγάλο σε όλους σας, είστε πολύ ωραία παρέα και έτσι θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα, η οποία θα ξεκινήσει με την αποκλειστικότητά μας, με Peggy Zina και Έρωτα Μικρό, οπότε θα το ακούσατε σε πολύ λίγο. Μαζί μας Telecom. Ξέρετε τώρα, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στη γειτονιά, καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό το σήμα της Telecom και Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο είναι πια Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης βλέπεις Magenta TV, στο wallet βλέπεις Magenta Pay, όλα αλλάζουν, όλα όμως δείχνουν ότι η εξυπηρέτηση παραμένει ίδια και πολύ πολύ καλή. Οπότε τσεκάρετε λίγο στο telecom.gr όλες τις δυνατότητες μιας νέας εμπειρίας, μιας νέας εποχής συνδεσιμότητας, και τσεκάρετε επίσης και στα social media αναζητώντας telecom.gr. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, Έρωτας Μικρός.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Sigi Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
14: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian.

0: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς στους 2 λεπτά μετά τις 12, είναι 3η 6 Οκτωβρίου, είμαστε παρέα στο ρυθμό 949. Χθες τέτοια ώρα ακριβώς ήταν στο στούντιο η Peggy Zina, θα δείτε μπόλικο υλικό, θα ανέβει και πολύ στα social media, οπότε θα τα τσεκάρετε, τραγούδισε καταπληκτικά, γιατί άμα έχεις φωνή τραγουδάς ακαπέλα εύκολα. Και μας παρουσίασε αυτό το νέο τραγούδι, το νέο της τραγούδι Έρωτας Μικρός. Αποκλειστικά το ακούτε στο ραδιοφωνό μας, γραμμένο από τον Γιώργο Σαμπάνη και την Ελένη Γιανατζούλια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι για αυτούς τους έρωτες που τότε νόμιζες ότι ήταν έρωτας σταθμός. Περνά τα χρόνια, το τσεκάρεις στο σωστό μέγεθος, όπως λέει η Γιανατζούλια, και βρίσκεις ότι τελικά ήταν έρωτας μικρός. Αφιερώστε το εκεί που πρέπει, ακούστε το δυνατά και απολαύστε το.

Είναι ο Νίνο και είναι στο ρυθμό 949. Τρέχει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο που το δίνουν τα πρωινά ναυάγια. 7 με 10 το πρωί, ο Δημήτρης Ουγγαρέσος, ο Βασίλης Φορτούνης και η Αθηνά Φαλίδου σας δίνουν πάρα πολλούς λόγους για να ξυπνάτε μαζί τους και να περνάτε τέλεια. Τώρα υπάρχει και κάτι πολύ μεγάλο που παίζει εκεί. Προσέξτε με. Για τη μέγιστη προστασία, η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σε σένα, σε μένα, στα σπίτια μας, στις επιχειρήσεις μας, με 5 καταστήματα σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα και ένα εξαιρετικό site στο diamonddoors.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε αυτές τις θωρακισμένες πόρτες που είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχετε την ευκαιρία λοιπόν μέσα από τα πρωινά ναυάγια εδώ στο ρυθμό 949 να κερδίσετε μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors από αυτές που τις θέλεις με το αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, αυτές με τη διπλή θωράκιση, αυτές με τα 24 σημεία κλειδώματος και μπορώ να συνεχίσω να λέω πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά τους. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και πρέπει να τρυπώσετε σε αυτήν, δηλαδή να μπείτε στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο θέμα της ημέρας στο Viber, τα ξέρετε, 6937 949 949. Κάθε μέρα τα παιδιά σας λένε ποιο είναι το

0: Μόνο επιτυχίες παίζουν στο ρυθμό 949. Είσαστε πολλοί εσείς που έχετε έτσι ετοιμαστεί για δουλειές σπιτιού αυτές τις μέρες. Δηλαδή να ανανεώσετε το σπίτι, να καθαρίσετε, να συμμαζέψετε. Και διάβασα χθες το βράδυ ότι αυτό είναι το πιο σωστό για να ξεκινήσεις κάτι καλό. Δηλαδή καθάρισε, δόρισε, χάρισε, πέταξε ότι είναι χαλασμένο, ανανέωσε, για να μπορέσουν να έρθουν τα του φθινοπόρου και να έρθουν να κάτσουν σωστά. Και αυτό αφορά από τα πολύ μικρά μέχρι και τα πολύ μεγάλα. Δεν αλλάζουμε και δωρίζουμε και χαρίζουμε και πετάμε ανθρώπους εύκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά κάνουμε χώρο για όλα τα καινούργια. Και ό,τι σημαίνει αυτό, καθένας το ξέρει ξεχωριστά και το καταλαβαίνει μια χαρά. Αγόρια, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις, με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Super bet. Ρύθμιστη σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο στο ρυθμό 949.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Άπα ρε παιδιά.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κλειδωμένα. Στο ρυθμό 949.
3: Γεια σας κύριε Νίκο, έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
4: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τέννις και καρφώνω διπλά με drive και reverse στον πάτο. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και
3: έλεγχο. Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
5: Βασίλη, σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Το μεσημέρι ανεβαίνει θερμοκρασία.
6: Chat, αν δουλεύω,
5: ναι,
6: τι καιρό θα κάνει?
5: Ναι, ναι, κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά.
3: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις? Γράψε σύντομα.
6: Ναι, πιο σύντομα.
5: Καταλαβαίνω.
3: Έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
5: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλος. Δεν πρέπει όμως να είσαι.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: She calls it other mommy. She look like you.
2: What?
3: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
2: It was me. What? Was it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
4: You have to be scared, mommy. She's next. I go into your heart.
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
4: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
16: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. πάντα κάτι για σένα.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ρυθμός 949, μεσημεριέζει σιγά σιγά με τον ήλιο σύμμαχό μας σήμερα για τις βόλτες, για τις υποχρεώσεις, ηλιόλουστα τα πράγματα και είναι και πιο εύκολα, κυλάνε όλα κάπως πιο εύκολα. Μου δώσατε πάρα πολύ ωραία έμπνευση, εξαιρετική, για το τραγούδι της Γιώτας, με ποιο τραγούδι να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Θα είναι από αυτά τα τραγούδια που επιλέγετε για τους μεγάλους έρωτες που αντέχουν και που είναι εκεί για μας. Αν έχετε και κάτι άλλο να μου στείλετε που το θέλετε να το ακούσετε, παλιότερο, αγαπημένο, που δεν παίζει συνέχεια στο ραδιόφωνο, να το κάνετε 6937-949-949. Να υμνήσουμε τον έρωτα με κάποιο τρόπο σήμερα, τριτιάτικα, που ο μήνας έχει 6. Τώρα, ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης στο ραδιόφωνο που παίζει όλα όσα αγαπάτε από το σήμερα και όσα θυμόμαστε και αγκαλιάζουμε από το χθες, τα πιο κλασικά. Μείνετε μαζί μου.
19: Κι αν η καρδιά σου

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είναι Γιώργο Σαμπάνη στο ρυθμό 949. Για τους ζυγούς εκεί έξω που σβήνουν κεράκια αυτές τις μέρες, τους τόσο γοητευτικούς, που δεν φταίνουν αυτοί που είναι τόσο γοητευτικοί, δεν φταίνουν αυτοί που είναι οι άνθρωποι που εκτιμούν την ομορφιά, που εκτιμούν το φλερτ. Αυτό μπορεί να τους οδηγήσει, διαβάζω εδώ, σε κάποια μονοπάτια λίγο πιο επικίνδυνα, δηλαδή πιο εύκολα να ξεπεράσουν κάποια όρια. Είναι και η ανάγκη τους για επιβεβαίωση, είναι λίγο τόνα, λίγο τάλ. Να μην σας τα πω λίγο. Είστε, λέει, στη λίστα, πρώτη-πρώτη κιόλας, αυτών που δεν θεωρείστε μονογαμικοί. Θα το πω έτσι. Θα το πω έτσι απλά και δεν θέλω να σπείρω τη διχόνοια, αλλά είστε στην κορυφή, ζυγή, εκπληκτική. Χρόνια σας πολλά. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Το παιχνίδι μπορεί να είναι μια μεγάλη ολοκληρωμένη εμπειρία. Το παιχνίδι μπορεί να ξεκινάει από super social, live chat, μια ολόκληρη κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάθε εμπειρία την κάνει ακόμη καλύτερη. Super Bet, ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και τα 10 στη σειρά θα τα ξεκινήσει ο Θοδωρής Φέρης. Να είστε εδώ.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
2: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας μεσημέρι, ρύθμος 949. Εδώ είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 2 παρακάτι λίγο. Μου ζητάτε να ξαναπώ για αυτό το μεγάλο διαγωνισμό για τις θωρακισμένες πόρτες. Πολύ καλά κάνετε. Είναι εύκολη διαδικασία γιατί έτσι κι αλλιώς ξυπνάτε με πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Βασίλης Φορτούνης και η Αθηνά Αφαλίδου σκίζουν και είναι η καλύτερη παρέα σας. Και ακούγοντάς τους, πάντα κάθε μέρα δίνουν ένα θέμα, το θέμα της ημέρας, στέλνοντας μήνυμα εσείς στο Viber του ρυθμού 6937949 για το θέμα της ημέρας. Μπαίνετε εκτός όλων των άλλων και στην κλήρωση για να διεκδικήσετε, να κερδίσετε αυτή την υπέροχη θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors, που σας είπα την αλήθεια, πραγματικά αξίζει, γιατί είναι αυτή που χρειάζεσαι για την προστασία στο σπίτι σου. Κάντε και ένα κλικ στο diamonddoors.gr για να μάθετε περισσότερα. Κλήρωση που με ρωτάτε 16 Οκτωβρίου.

0: Ρυθμός 949.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

Και φωνάζεις μόλις του δύναμη Σάκης. Και πρόσφατα κάτι φίλες μου έτσι τον είδαν από πολύ κοντά σε ένα κάλεσμα και μου λέγανε ότι είναι πιο ωραίος από ποτέ. Και αυτό λέμε κάθε φορά που τον βλέπουμε, γιατί Σάκης είναι ένας και μοναδικός. Να τα λέμε και αυτά. Να πούμε και κάτι άλλο για να μας γλιτώσει από όλο αυτό το πονοκέφαλο. Δεν έγινε και κάτι αν έχει κρασάρει το λάπτοπ, πιστέψτε με. Τα λέω να τα ακούω κι εγώ. Δεν έγινε επίσης και κάτι αν τη λάθος στιγμή σε έχει εγκαταλείψει το σκούτερ. Βέβαια, στην πρώτη περίπτωση έχεις μάθει να πατάς ριστάρ 22 φορές. Να κάνεις meditation, να κάνεις όλα αυτά. Ότι μήπως και το φτιάξεις και Γιάννη το λάπτοπ. Δεν γίνεται έτσι. Το πηγαίνεις όμως σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα εκεί. Ή μάλλον

0: Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο και ο Πέτρος Ιακωβίδης διάβαζε πόσο κακό μας κάνει το σνουζ στο ξυπνητήρι. Πάρα πολύ κακό στον οργανισμό μας. Δεν απολαμβάνουμε ούτε αυτά τα 10-15 λεπτά που και καλά νιώθουμε ότι χαρίζουμε παραπάνω ύπνο στον εαυτό μας. Τίποτα μέσα στο στρες. Αύριο το πρωί για να είμαστε όλοι με πολύ καλή διάθεση, δεν θα έχουμε πατήσει σνουζ, οκ. Okay? Συμφωνούμε σε αυτό. Ωραία. Να συμφωνήσουμε και σε κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραία βόλτα και να την κάνετε Κυριακή, χωρίς ξυπνητήρι, χωρίς σνους, χωρίς τίποτα από αυτά. Με όλη την οικογένεια μαζί στο Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ. Εκεί να βρεθείτε και το εκεί είναι στην Νέα Κηφισιά, στην Οδό Πρωτέως. Γιατί οι δράσεις είναι πάρα πολλές. Τα παιδιά θα περάσουν καταπληκτικά. Όλη η οικογένεια θα περάσει καταπληκτικά και αξίζει πραγματικά την επίσκεψή σας. Άλλωστε, όλες αυτές οι δωρεάν δράσεις χρόνια τώρα είναι πολύ ωραία συντροφιά για τα παιδιά και οι οικογένειες το ξέρουν. Κάντε ένα κλικ στο otegroupmuseum.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε στο ρυθμό 949, επιστρέφω με τραγούδι που αγαπάτε πολύ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι!
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι!
16: Πολλά, σενιόρ Μακής!
13: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε! Euro

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Επόμενος.
14: Ναι, ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
18: Γιατί βρε αγόρι μου?
17: Φοβάμαι.
18: Τι φοβάσαι?
17: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
18: Είπαμε, θα προλάβουμε.
17: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
18: Ναι.
17: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
17: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
18: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
20: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Μπήκε ένα Ζυρδέλη στο στούντιο, μου λέει πάντα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ξέρετε. Δεν ξέρω από πού πρώτα να πιαστώ. Θα σας τα πει λίγο αργό. Από πού τι θέλω. Ωραία. Θα σας τα πει και στη συνέχεια και μόνη της, γιατί οι επόμενες ώρες της ανήκουν. Δεν έχω φύγει όμως ακόμη. Αγοριά, θα το ξαναπώ το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Το ξέρετε καλά. Είναι όσα συμβαίνουν και γύρω από όλα αυτά που θα δει στο 90 λεπτό. Super social live chat. Μια κοινότητα που κάθε στιγμή τη ζει πολύ έντονα και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβή που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Superbet. Ρύθμιστη σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχω τραγούδια που αγαπάτε. Έτσι, μέχρι να φτάσουμε στο γεια σας, στο τελικό το δικό μου, να ξεκινάει αυτό. Δυναμώστε λίγο να το απολαύσουμε.

0: εγώ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ κάπου εκεί έξω. Και έφυγα λίγο πριν φύγω όμως. Και πριν σας συναντήσω κάπου στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όλα αυτά τα πηγενέλα που έχω κι εγώ όπως κι εσείς, λέω να πατήσω πρώτα play σε αυτό όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Σας είπα ότι θα είναι τραγούδι του απόλυτου έρωτα. Σας είπα ότι θα είναι τραγούδι από αυτά που λες. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Και αυτά τα τραγούδια έχουν μία βάση. Δεν έχουν, δεν ξέρω πόση διάρκεια έχουν, εννοώ πόσο αντέχουν, αλλά έχουν βάση. Το συγκεκριμένο τραγούδι από το Στέλιο Ρόκο, φυσικά, χρόνια τώρα, είναι η απόλυτη επιτυχία. Έμεινα εδώ για τους πολύ πολύ ερωτευμένους. Σας φιλώ έναν έναν ξεχωριστά. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949, αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Για δυναμώστε, και αν πρέπει να το αφιερώσετε, κάντε το τώρα.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
17: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
16: Μα δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
19: Γιατί, βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
19: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
19: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
19: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
19: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
21: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
22: Ναι.
21: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
22: Ναι.
21: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
22: Ναι.
21: Και πιο ελαφριά.
22: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
23: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα.

0: Show σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλό μεσημεράκι Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και δεν θέλω να ξεχνάς, μας ακούς μέσω sound.gr, καύτος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μεγαλύτερα ουράνια φαινόμενα του Οκτωβρίου που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα, ξέρεις. Επίσης, τι καλό κάνουν, βρε κορίτσια, οι αγορές, αυτά και άλλα πολλά θα μάθουμε σήμερα στην εκπομπή. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ξεκινάμε.

Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, και Παγκόσμιο Μέρα του Ψεύτη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, κορίτσια. Πώς θα φτιάξουμε τη διάθεσή μας? Εντάξει, και αγόρια, άντε. Εγώ δίνω λίγο προτεραιότητα στις γυναίκες, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Η αγορά, λέει, νέων ρούχων. Εγώ θα βάλω η αγορά γενικά νέων προϊόντων. Ας είναι, παιδιά, και νέες όρουχα. Ας είναι ένα μολύβι. Κάθε εβδομάδα μπορεί να κάνει, λέει, τις γυναίκες πιο χαρούμενες. Και με λιγότερο άγχος. Γιατί το άγχος, παιδιά, κάνει κακό στη ζωή μας. Άρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Αγορές. Ένα πραγματάκι μικρό, ρε παιδιά. Άσε που έχουν βγει τώρα 1000 πράγματα που μπορείς να πάρεις και πιο, πολύ πιο οικονομικά. Βάλτε, ρε παιδί μου, ένα budget στο μυαλό σας. Το λιγότερο 20 ευρώ. Έχετε το δικαίωμα να το σπαταλάτε, γιατί έχουν φτάσει όλο στο Θεό. Ακόμη και η βενζίνη στα 2,5. Οπότε, για

0: Γιώργος Ζαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές, πολλές καλησπέρες στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας, αλλά και στην Κατέρινα Μετιτσό που είναι καθοδόν για Ελασσόνα, γιατί μας ακούνε μέσω sounds.gr και αυτός ρυθμός 949. Να πούμε ότι η σημερινή ημερομηνία 6 Οκτωβρίου είναι ορόσημο. Αποτελεί ορόσημο αναμφίβολα, γιατί σαν σήμερα, παιδιά, το 1912 είναι η μέρα που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό η πρώτη ελληνική πόλη. Και ποια είναι αυτή, είναι η Ελασσόνα. Σήμερα λοιπόν οι κάτοικοι εκεί πέρα γιορτάζουν, έχουν παρέλαση. Πολλές καλησπέρες λοιπόν στα κορίτσια μου που είναι καθοδόν για να πάνε να περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, τι θέλω εγώ να κάνω άλλο, να σας φτιάξω τη διάθεση. Και η διάθεση ανεβαίνει, παιδιά, με ψυχολογία δυνατή και ψυχαγωγία στο φουλ. Και μιλάμε για 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, με γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις, για τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για όλους εσάς. Από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio, να κλείσετε το γήπεδο το οποίο θέλετε. Μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park φυσικά, και παίρνεις και τη θέση δωρεάν πάρκινγκ. 1350 θέσεις. Μην μου πεις τώρα ότι δεν θα βρεις, θα βρεις. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά μας ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Τι είπαν τα στόματά του σήμερα και επανερχόμαστε.
1: Θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλός στο φιλί.
2: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Σε τι?
2: Στους Latin χορούς.
3: Και το λατινικό, το οποίο το κάνω το λατινικό.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία παντζάτα.
1: Για ρίξε μία τώρα εδώ.
4: Ναι.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
4: Καλά θα μας τα δείξεις.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ, δείχνει. Ένα, δύο, τρία, παπ, ένα, δύο. Είσαι καλός, ρε. Ας το διάλο, πρωί, πρωί. Αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι, ξέρεις που, πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί. Τη γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που. Να περάσετε τις πάρεις.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ρυθμός 949.
0: Καλώ του μεσημεράκι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5. Περιμένω τα μηνύματά σα μέσω Viber στο 6937-949-949. Και δεν θέλω να ξεχνά. Soundist.gr, καυτό ρυθμό 949. Ό,τι χρειάζεσαι για το σταθμό, για του διαγωνισμού. Και φυσικά μα ακού live όπου και αν βρίσκεσαι. Έχουμε ωραίε αποκλειστικότητε. Το ξέρετε, το έχετε μάθει, έχετε ντριφίσει πλέον σε αυτό. Πέγγιζίνα, έρωτα μικρό. Χθε την απολαύσαμε και ζωντανά στο σταθμό. Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια. Υπογράφει μουσική Γιώργο Σαμπάνη και στίχου Ελένη Γιανατσούλια. Μείνετε συντονισμένοι, το απολαμβάνετε εδώ. Θέλω να δυναμώσετε τώρα. Έρχεται αγαπημένη Πέγγιζίνα αποκλειστικά για όλη την εβδομάδα, φυσικά στο ρυθμό 949. Έρωτα μικρό.

0: Σαββέντο, λοιπόν, καλώς σε βρήκα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Διαβάζω τα μηνύματά σας και λέει η Κωνσταντίνα: πολύ ωραίο, λέει το τραγούδι. Λέει η Ζήνα: λέει πάντα τραγουδάει στις καρδιές μας. Και αυτή την εβδομάδα έχεις αποκλειστικά τον έρωτα μικρό, φυσικά στο ρυθμό 949. Παιδιά, τι θέλετε, τι άλλο να σας πω. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6937-949-949. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα παιδιά να μαζευόμαστε, μια αναζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949. Δύο πρώτα λεπτάκια μετά τις 3, Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Να χαίρεστε όποιους έχετε και όποιους αγαπάτε. Πολλές, πολλές καλησπέρες εκεί στο Καλλιμάρμαρο που λαμβάνω φωτογραφίες ωραίες στο Fiber, γιατί μάλλον έχετε βγει για περίπατο. Τυχεροί που είστε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Fiber στο 6937-949-949. Δεν θέλω να ξεχνάς, μας ακούς και μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Και τι σας έχω, τι ωραία πράγματα, 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με τα μεγαλύτερα ουράνια φαινόμενα του Οκτωβρίου που δεν πρέπει να χάσεις, κάτι έχει και σήμερα. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ένοχο κορμί. Με αυτό ξεκινάμε την ώρα μας, παρακαλώ δυναμώστε.

Νότς Φαγιανάκης λοιπόν και δεν μπορώ να καταλάβω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στην Κωνσταντίνα που είναι λίγο αρρωστούλα και μας ακούει. Και σας έχω τάξει για τα, ξέρετε, τα μεγαλύτερα, τα ουράνια αυτά φαινόμενα του Οκτωβρίου που δεν μπορείς ρε παιδί μου, δεν πρέπει να τα χάσεις. Δεν θα θέλες, γιατί κοιτώντας εκεί ψηλά, πέφτοντας ο ήλιος, μπορείς να δεις λίγο τους πλανήτες διαφορετικά. Ειδικά αν ψάχνεσαι, δηλαδή σήμερα διαβάζω, 6 Οκτωβρίου, είναι η σελήνη που περνάει μπροστά από το Δία για τους παρατηρητές κατά μήκος της ζώνης. Απόκρυψης. Δηλαδή, θα δείτε ουσιαστικά ένα αστέρι πολύ δυνατό, είναι ο Δίας. Δεν θα είναι ούτε η Αφροδίτη ούτε κάτι άλλο. 8 με 9 Οκτωβρίου, μια ήπια βροχή μετεώρων κορυφώνεται κάτω από σχεδόν ασύλληνο ουρανό. Και έρχονται και άλλα πολύ ωραία. Και την Πανσέλινο, ξέρετε, είναι 25 με 26 Οκτωβρίου. Φτάνει στη μέγιστη φωτεινότητά της 26 του Οκτώβρη. Για εσάς που ετοιμάζεστε και κάνετε αυτά τα ωραία τα μανιφέστο σας, που γράφετε εκεί σε ένα χαρτί αυτά που χρειάζεστε, αυτά που θέλετε, γιατί κάποιοι από εσάς πιστεύουν, κάποιοι αλλιώς. Εγώ πιστεύω πάντα στη μαγεία και ο ρυθμός 949 σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να την απολαμβάνεις μέσα από τις επιτυχίες και αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα όλα μαγικά.

0: Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και δεν ξέρω αν είστε από τους τύπους, ο παιδί μου, που αυτές τις μέρες πραγματικά και ξενυχτάω στο σπίτι, όχι έξω. Και δεν μπορώ με τίποτα να σηκωθώ το πρωί. Δηλαδή, ενώ το πρώτο μου ξυπνητήρι είναι 7:30-8, κάτι μου λέει μη σηκώνεσαι, είναι ωραίο το πάπλωμα και είναι και βαρύ. Και την έπαθα χθες με την καλή την έννοια, γιατί ξεκίνησε ο Γρηγόρης Αρνατούλου το The Tonight Show. Πολύ ωραία συνέντευξη ο αγαπημένος μας εδώ ο Γιάννης Κατινάκης που βρέθηκε, αλλά έκανε πρεμιέρα με Κλέλια Ρένεση, αγαπημένη ηθοποιός που είναι στο Dirty. Ήταν εξαιρετική. Νομίζω ότι πρώτη φορά είδα μία τόσο, ρε παιδί μου, ωραία συνέντευξη από την ίδια. Και μου έκανε, ξέρεις, να σκεφτώ και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης σήμερα δίνει ραντεβού ξανά ο Γρηγόρης, ξέρετε, τώρα με τα μεσονύχτια εκεί στο The Tonight Show, και νωρίτερα και στις 9 Κρίνο και Γκάθη και 10:30 Dirty. Το βραδινό μας, παιδιά, ραντεβού. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη φυσικά στον Αντένα. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. The Giannis
1: Capimaxi Show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
16: Καλώς τους, καλώς τους. 47 λεπτά και μετά τις 3 είστε, ξέρετε τώρα, στα καλύτερα χέρια. Εδώ στο ρυθμό 949 κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Μια Άννα Ζυρδέλη και σήμερα μπορεί να είναι Τρίτη, προετοιμαζόμαστε όμως και για αύριο. Όπως κάθε Τετάρτη, λοιπόν, έτσι και αυτή ο Θοδωρής Μαραντίνης έρχεται με το εκτός ρυθμού. 8 με 10. Τι ζητάει? Ζητάει από εσάς να στείλετε τη δική σας ιστορία με ηχητικό μήνυμα στο Viber στο 6937-949-949 για το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Θα τα μοιραστείτε όλα μαζί του, θα τα πείτε όλα στον αέρα μαζί με το Θοδωρή. Εμείς μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες και εδώ το πρωτακούσατε, εδώ συνεχίζουμε και τα απολαμβάνουμε. Ελένη Φουρέιρα τώρα στην παρέα μας.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και έρωτας. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Δεν έρωτας τίποτα, ό,τι χρειάζεσαι είναι εδώ. Διαβάζω κάτι ειδήσεις, παιδιά, που πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Αναστάτωση, διαβάζω τώρα στην καζέτα. Αναστάτωση σε πτήση, Αθήνα Θεσσαλονίκη. 57χρονος έβλεπε πορνό μέσα στο αεροπλάνο. Και η συνέχεια δική σας. Φυσικά φτάνοντας στο αεροπλάνο, ήρθαν οι υπεύθυνοι και τον πήραν. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, Παναγιά μου. Μα βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου, ρε παιδί μου, στο κινητό. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει έχει στο κινητό του. Αλλά κάθεται τώρα μέσα στο αεροπλάνο και το βλέπει. Παναγία μου. Λοιπόν, φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και έχω και πολλά ακόμα να συζητήσω. Δεν τελειώνουν ποτέ. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 και τις 5.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα. Έρωτας.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
3: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You don't have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή εφτά?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
4: Ό,τι πιο μόρ

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, έχεις ό,τι χρειάζεσαι, τις επιτυχίες και εμένα. Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εσύ όσο έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα, ναι. Και είναι πολλές αυτές οι επιτυχίες. Είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Περιμένω όμως και τα μηνύματά σου, μην είσαι τσιγκούνης. Δωρεάν είναι και βρίσκονται στο Viber. 6937-949-949. Δεν θέλω να ξεχνάς πως μας ακούς μέσω soundis.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Μέσα μπαίνεις, βλέπεις στα social ό,τι χρειάζεσαι. Είναι ανεβασμένοι και όλοι οι διαγωνισμοί. Και βλέπω από Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Οικονομόπουλο, Στέλλα Καλή που θα έρθουν και τώρα νάτος. Εμφανίστηκε. Απών και Καντάδα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Μαζονάκης και 4. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στον Κώστα που ο Έλενος περίζει εδώ πέρα και στέλνει τα ωραία μηνύματα που δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα στον αέρα. Όπως και η Κωνσταντίνα που ζητάει η Ιουλία Καλυμάνη. Θα σου έρθει και η Ιουλία Καλυμάνη. Ξέρεις ότι είναι αυτές οι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και Γιάννα Τερζή και Χρήστος Μενιδιάτης, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα ξεκινήσαμε με Λίλα και θα καταλήξουμε με η Ιουλία Καλυμάνη. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 ή μια να ζυρθέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.

0: Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, όπως τη ζητήσατε, στα καλύτερα που έλκονται εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Το Viber να ενημερώσω, παιδιά. Όταν σας το δίνουμε, είναι μόνο για τα μηνύματά σας. Δεν χρειάζεται να παίρνετε τηλέφωνο, γιατί δεν θα σηκώσει κανένας. 6937-949-949, διαβάζουμε τα μηνύματα. Κώστα, βλέπω το μήνυμά σου και όντως θα σου έλεγα να μην συνεχίσεις. Να μείνεις όντως στα καλύτερα που έρχονται και αγαπάτε καταλλήλους, γράφει ο Κώστας. Επίσης, ψάχνω και βρίσκω διάφορες τροφές που λίγο πολύ μας βοηθάνε σε πράγματα που δεν το ξέραμε. Δηλαδή, διαβάζω εδώ πέρα ότι αν έχεις πονοκέφαλο, φάε μία μπανάνα. Κοίτα ρε παιδιά, οι τροφές αυτές που πραγματικά λίγο πολύ τις έχουμε μπροστά μας, πολλές φορές δεν θέλουμε να φάμε τα φρούτα μας, θέλουμε να φάμε κάτι άλλο. Πόσο βοηθάνε. Εάν επίσης αισθάνεσαι ότι έχεις θαμπό δέρμα, φάει καρότο. Αν έχετε φυδατωθεί, ξέρετε τώρα με τα γκούρι. Και για την κακή μνήμη, βοηθάνε τα μύρτιλα. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Εγώ πραγματικά αυτό δεν το ήξερα για τα μύρτιλα. Επίσης, κορίτσια μου, κυρίως, για έθραυστα μαλλιά, φάτε πιπεριές. Άκου να δεις, δεν μαθαίνει κανείς εδώ πέρα μεσημεριάτικο. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και φύγαμε για το τελευταίο break για σήμερα.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Άπα ρε παιδιά.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κλειδωμένα. Στο ρυθμό 949.
3: Γεια σας κύριε Νίκο, έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
5: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τέννις και καρφώνω διπλά με drive και reverse στον πάτο. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και
3: έλεγχο. Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα.
6: Βασίλη, σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Το μεσημέρι ανεβαίνει θερμοκρασία.
7: Αν δουλεύω,
6: ναι.
7: Τι καιρό θα κάνει.
6: Ναι, ναι. Κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά.
3: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις. Γράψε σύντομα.
7: Ναι, σύντομα.
6: Καταλαβαίνω.
3: Έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
6: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλο. Δεν πρέπει όμως να είσαι.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Επόμενος.
19: Ναι, ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μεσημεράκι Τρίτης, λοιπόν, 6 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας έχω υπέροχα νέα. Αν θέλετε, λοιπόν, να κάνετε μια αλλαγή στο σπίτι σας, μιλάμε για θωρακισμένη πόρτα, δώρα από το Ρυθμό με Αγάπη και συγκεκριμένα από Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πόρτων στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε μια διπλή θωράκιση 24 σημείων, έτσι, με ρυθμιζόμενους με ντεσέδες, βαρέους τύπου κτλ., κτλ., είναι να παρακολουθείτε στεναρά και στενά. Τα πρωινά μας ναυάγια. 7 με 10 λοιπόν, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηναία Φαλίδου. Μπαίνετε στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμα στο θέμα της ημέρας στο Viber 6937-949-949. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Εμείς για λίγο ακόμη συνεχίζουμε εδώ, συντροφιά μέχρι και τις 5 με πολλές επιτυχίες. Τώρα Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: καλύτερο παιδί λοιπόν και Γιάννης Πλούταρχος στην παρέα μας. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω και με τα μηνύματα τα τελευταία του Κώστα που μου λέει και για να σκουραίνει λέει το μαλλί, ότι έχει σίδερο, λέει μπρόκολο, φακές και φασόλια βοηθάνε και ευχαριστούμε πολύ για την παρέα μας. Εγώ παιδιά σας ευχαριστώ, έναν ξεχωριστά εκεί έξω. Κάναμε τρεις ολόκληρες ώρες παρέα. Άννα Ζυρδέλη λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρώτο Θεός, 2 με 5 παρακαλώ. Και τώρα ξέρετε, δεν χρειάζονται πολλά. Πρέπει να δώσω σκυτάλι σε αυτό το ωραίο, το ψηλό, το ξανθό, το αγόρι που χθες το καμαρώσαμε, ήταν και στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μην ξεχνάτε το βράδυ, επιστρέφει ξανά ο Γρηγόρης, επιστρέφει και το Dirty, επιστρέφει και το Κρίνο και Αγκάθι. Από τις 9 μας κρατάνε συντροφιά. Λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας, χρόνια πολλά σε εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενέθλιά σας. Και επίσης δεν θέλω να ξεχνάτε πως η ημέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Να χαμογελάμε και να συνεχίζουμε. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Και τώρα το contouring.
19: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
20: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
22: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
23: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
25: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
26: His name is Giannis. He's from Greece.
27: The Giannis Katinakis Show.
28: Είναι φανταστικός.
29: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
30: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
31: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
32: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
33: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
34: Χωρίς το Γιάννη, προκοπή το ραδιόφωνο να κάνει.
35: Κατινάκη!
36: Oh my goodness, Giannis! The Giannis Κατινάκη Show!
37: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπάρα μας και στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και έχουμε 3 ώρες μπροστά μας να περάσουμε υπερσυγκλονιστικά. Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο και στο τιμόνι και έχουμε και σήμερα ετοιμάσει για σένα τα καλύτερα και τα παριθμίζω ευθύς αμέσως. Πρώτον, η υπερπαιχνιδάρα που έχει γίνει θεσμός, η σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Έχω βρει πάρα πολλά κρυφά ταλέντα που θα έπρεπε να παραμείνουν κρυφά βέβαια. Μου τραγουδάς λοιπόν ό,τι τραγούδι θελήσεις και κερδίζεις δωράρα. Επίσης, το δίλημα του Γιάννη, διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Και σήμερα έχεις δώρο και στο δίλημα. Κάνε όμως λίγο υπομονή, θα ξεδιπλωθούμε σιγά σιγά. Και εννοείται το δικαστήριο του Γιάννη που μου στέλνεις το δικό σου σπαραγμό και το δικό σου πόνο, στον λύνω στον αέρα και παίρνεις και εκεί δώρο. Πόσα δώρα θέλεις πια. Είμαι ο Άι Βασίλης και ο Τάρανδος επίσης, άμα θυμηθώ τις σχέσεις μου. Όλα τα ωραία θα έχει στο ρυθμό 949 και εννοείται επιτυχιάρες. Σήμερα Τριτούλα. Μια μιζέρια έχει και η Τρίτη, δεν τη θέλω καθόλου. Αλλά εδώ πέρα θα την κάνουμε σαν Παρασκευή. Επίσης, τα μηνύματά σου. Πού πας χωρίς μηνύματα, άτιμο παλιόπαιδο. 6937-949-949 το Viber μας. Θέλω να πάρει φωτιά και σήμερα το Viber και εγώ ξεκινάω με αποκλειστικότητα που ακούς πρώτος εδώ. Πέγγι Ζήνα με νέα υπερτραγουδάρα και φυσικά θα την εμπιστευόταν στο ρυθμό 949. Οπότε δυναμώνεις την ένταση και απολαμβάνεις τη μία και μοναδική Πέγγι Ζήνα με τον έρωτα μικρό. Δώσε λίγο να γίνει χαμός.

0: Σκατινάκη Σόου στο ρυθμό 949.
1: Ωραία, μας ο Θεός, μας ο Θεός, μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει. Άμα σε Θεός.

0: καίγεται ο απόν που έχει βάλει κρύο, κανείς δεν ξέρει. Καλά, βέβαια δεν έχει τόσο κρύο σήμερα. Έχει και τη ζεστούλα με λίγο αεράκι. Θα μου πεις, Γιάννη, είσαι η Σούζη μητερολόγος? Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα έχεις την γάργαρη, υπέλοχη, μελωδική φωνούλα μου. Ε, δεν είναι πολύ μελωδική? Εδώ ρωτάω και βλέπω φλέμα και εννοώ πάρα πολύ ωραία. Τώρα όμως, τώρα είναι η στιγμή, η μεγάλη στιγμή για το δίλημα της ημέρας, το δίλημα του Γιάννη, που θέλω τις δικές σου απαντήσεις και οι απαντήσεις σου θα πάρουν και δώρο. Σιγά σιγά όμως, λίγο λίγο να πέσουν τα σήματα, να γίνει χαμός.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθα λοιπόν με χαλή Τζον Κόλινς από τη μακρινή δυναστεία για να παραθέσω και σήμερα ένα καυτό δίλημα. Ο κολλητός σου μπαίνει σε σχέση και σε γράφει εκεί πέρα που δεν υπάρχει μελάνη. Σε γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και χωρίζει από τη σχέση και σου ξανάρχεται σαν κλαμμένο γατί. Τον συγχωρείς και τον ξανακάνεις παρέα ή του λες πάρ' το δρόμο που σου πρέπει το να γύριστο? Και η δική μου γνώμη είναι σίγουρη, κάθετη και κατηγορηματική. Του λες πάρ' το δρόμο το να γύριστο και να σε παρηγορήσει ο πρώην ή η πρώην σου. Γιατί εγώ στα λέγα, είχε μαλλιάσει γλώσσα, είχα κάνει διάλεξη στο Intercontinental. Μην μπλέξει εκεί πέρα, αγάπη μου, μην τα κάνεις αυτά. Μην παρασύρεσαι, μη σε ρουφάει σαν βούρκο, σαν βόθρος. Εσύ εκεί έκανες τα δικά σου, δεν με άκουγες, είχες καιρή στα αυτάκια. Τώρα θα κάτσεις και θα τα λουστείς, γιατί έτσι θα οριμάσεις και θα καταλάβεις ότι η ζωή έχει και συνέπειες. Θα μου πεις, η φιλία είναι ιερό πράγμα. Γιατί η ψυχική μου ηρεμία δεν είναι ιερό πράγμα? Όταν με έγραφες και έκλαιγα και οδυρόμουν σε τη Μαρινέλα και τη Μάρθα Βούρτση και σου έλεγα, έλα βρε να πιούμε ένα καφέ. Όχι, θα βγω με τον άλλον και την άλλη. Τώρα πάρε τα. Τις συνέπειες που πρέπει να πάρεις και να τις δεχτείς. Αυτά έχω εγώ να πω και θέλω και τις δικές σου απαντήσεις στο δίλημα και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Με το που στείλεις απαντήσεις, μπαίνεις σε διαγωνισμάρα για να κερδίσεις ένα τραπέζι αξίας 60 ευρώ για το χρηστάρα να φας, να τερλικώσεις στη μεταμόρφωση. Κρέατα συγκλονιστικά και μαρινάρονται με τη μυστική. Ξέρετε να μιλάω, αυτό ήταν, τελείωσε. Με τη μυστική συνταγή του χρηστάρα, να πας λοιπόν να φας, να τερλικώσεις, να περάσεις εξαιρετικά. Περιμένω την απάντηση στο δίλημά σου και ένας από εσάς θα κερδίσει. Και τώρα. Ρομαντισμός. Και Νίκος Απέργης. Κομμάτι της ζωής μου, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα και μας πήρε και τα μυαλά, γιατί είναι μία μοναδική η απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Αναβήσει και την ακούς πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα τριτούλα την περνάμε μαζί μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου και έχω πάρα πολύ κέφι σήμερα. Θα μου πεις γιατί. Έτσι, χωρίς λόγο. Είμαι κεφάτος και θέλω και εσύ να είσαι κεφάτος, γιατί σε λίγο έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Δώρα για σένα, πάρα πολλά σήμερα. Τραγούδια αδιανόητα. Στη σκάλα του Μιλάνου θα παίξουμε. Το δικαστήριο του Γιάννη θα το παίξουμε και αυτό, γιατί είμαστε πολύ παιχνιδιάριδες. Και εννοείται για όλα, έχεις και δωράρες, γιατί είμαστε γαλαντόμοι και σε θέλω ευχαριστημένο και αρχηγόπουλο. Επίσης, εγώ να σας πω, παιδιά μου, και άκου τώρα πώς θα ταυτιστείς. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ αρρωστοφοβικός και μικροβιοφοβικός. Θα μου πεις και εγώ, Γιάννη μου. Δεν είσαι όμως μόνος, ούτε εγώ. Γιατί και τα σούπερ μόντελ σου, λέει, Ναόμι Κάμπελ, την ίδια πετριά στο κεφάλι έχουνε. Γιατί αποθανατίστηκε η Ναόμι Κάμπελ που ήθελε να κάνει ποδήλατο, γιατί δεν ξέρω, 400 σοφέρ έχει, πάει και ταλαιπωριέται με τα ποδήλατα, και λέει, το ψέκαζε με, πώς το λένε, με αντισηπτικό πριν ανέβει. Άκου τώρα, Ζουρλαμάρα και η Ναόμι Κάμπελ που το μεταξύ φόραγε. Παντελονούγκα, γούνα, ζιβάγκο, είχε ντυθεί σαν το κρεμμύδι. Και έβαλε αντισηπτικό στο ποδήλατο, κατάλαβες. Δεν πάνε σε σούπερ μόντελ, λέει την Γκάγκα, Μαντόνα και Ναόμι Κάμπελ. Κάπου θα έχει λασκάρει η βιδούλα. Δεν είμαστε μόνοι, παιδιά, υπάρχει ελπίδα. Ωστόσο, ας είχα τα λεφτά της Ναόμι Κάμπελ, ας είχα το ύψος, την ομορφάδα και την κορμάρα της, και ας είχα την πετριά με την αρρωστοφοβία. Τώρα τα έχω όλα τα άλλα. Και αυτό. Λοιπόν, τέλος, αγανάκτησα και πάλι, δεν μιλώ. Περνώ σε Μιχάλη Χατζηγιάννη χωρίς αναπνοή. Αλλά όσο ακούσε εσύ, Μιχαλιό, να μένεις έτσι. Θα στέλνεις μηνύματα, βέβαια, παράπονο δεν έχω. Γιατί έχω τη Μαρία, τον Νίκο, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, την Αντωνία και άλλη Μαρία και τη Δέσποινα. Σήμερα γίνεται χαμός στο Viber μας. Θέλω κι άλλους να μεγαλώσει η παρέα και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και τώρα δυναμώνεις για Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Έλα, σε έχω πολύ ωραία και πολύ ρομαντικά. Σαν έχουμε βγει ραντεβού. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω και πάλι στην πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου με Γιάννη Κατινάκη στο τιμόνι.

0: Μέχρι και τις 8 και έχουμε παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις μόνο για σένα. Με ένα καιρό πραγματικά καλοκαιρινό και βλέπω και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και έχω να πω χειμωνάκηδες, βάλτε τσεμπέρια και αρχινάτε τα μυρολόγια της μάνης, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Κατά καλό καιρό 25 βαθμοί σήμερα, 26 αύριο και την Παρασκευή 28. Κατεβήκαμε στην πλάζ και ανοίγω το κορσάζ. Μπικίνι, μπικίνι μου λες. Θα κάνουμε Χριστούγεννα με μόνο κίνηση σαν την Αυστραλία. Άγιος Βασίλης με μαγιό. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο χειμώνας είχε αποφασίσει ότι δεν θέλει να έρθει. Κάνει κάποιες guest εμφανίσεις και τσουπ, φεύγει πάλι. Σαν τον κόμενο το δίδυμο. Τσακ, τσακ, τι ωραία, τι καλά. Κουράγιο, κοντομάνικα, μην τα κατεβάσετε ακόμη τα χειμωνιάτικα, γιατί τζάμπα θα είναι. Τα φιλιά μου να δώσω στον Άλεξ ή στην Άλεξ, δεν καταλαβαίνω. Άλεξ, τέλος πάντων, τα φιλιά μου στη Μαριάνθη και στη Δέσποινα και στον Νικόλα. Καλέ, χαμός γίνεται σήμερα. Σαν χωροεσπερίδα, έχει μεγαλώσει η παρέα. Και να σου πω ότι σήμερα το βράδυ, σε περίπτωση που δεν θέλεις να βγεις, θα μου πεις σε αυτή την ηλικία, Γιάννη μου, πού να πάμε, στα Καπήλιου Πόλεως, σπίτι θα κάτσεις λοιπόν. Σου έχω εξαιρετικές προτάσεις. Στις 9 Κρίνο και Αγκάθι στον Αντένα μας. 10.30 Dirty. Dirty, έχω Dirty, έχω Dirty. Και εννοείται τα μεσάνυχτα The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και να πειρευτολογήσω λίγο, ήμουν και εγώ χτες καλεσμένος εκεί, δεν ξέρω αν με είδες. Βασικά με είδες, γιατί μου στέλνει και η Δέσποινα εδώ πέρα ότι με είδε χτες και ήμουν πολύ ωραίος. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πραγματικά η Φρίντα από Παρασκευά. Λουλούκια και φιλιά από τη Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, διαλυματάκι μικρό, εσύ όμως δεν φεύγεις, γιατί έχω πολλά για σένα. Γεια σου Παναγιώτη που μόλις μου στείλες και εσύ. Γιατί έχουμε σκάλα του Μιλάνου, έχουμε δικαστήριο, έχουμε δώρα, έχουμε επιτυχίες. Πού θα πας βρε και θα βρεις καλύτερα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
4: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.
12: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

Γεια σας, γεια σας και πάλι και χαρά σας και καλώς ήρθατε στα καλύτερα, τα πιο ωραία, τα πιο μερακλείδικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και τριτούλα σήμερα. Μια μιζέρια υπάρχει όμως, θα τη διώξουμε μακριά γιατί τα περνάμε πάντα εξαιρετικά στην παρεούλα μας. Εννοείται σε λίγο σου έχω τάξει πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά και ενημέρωση γιατί άκουγα ότι έμαθα και ταράχτηκα και νευρίασα και θα μου πεις γιατί. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Οι πιγκουίνοι λέει, κάνουμε και Animal Planet πια, είναι National Geographic εκπομπή αυτή. Οι αρσενικοί, για να κάνουν πρόταση γάμου στη θηλυκή πιγκουινίτσα, διαλέγουν το πιο ωραίο βότσαλο από την παραλία. Θα πεις, πού τη βρήκαν μες στα χιόνια. Φαντάσου την προσπάθεια που κάνουν. Βρίσκουν το βότσαλο, τις το πάνε στα πόδια της και αν εκείνη το διαλέξει το βότσαλο, τότε παντρεύονται. Και εσύ περιμένεις τον μπάμπι από τα πετράλωνα, το ρημάδι, το γαϊδούρι, το ξεσαμάρωτο να σε κεράσει μία μπύρα και σου κάνει και κόγξες. Λοιπόν, τέλος, μέχρι και οι πιγκουίνοι έχουν καλύτερη ερωτική ζωή και εγώ πέφτω στη μαύρη την κατάθλα. Τα φιλιά μου στον Αλέξανδρο που μόλις έστειλε μήνυμα στο Viber μας και θέλω κι άλλα, έτσι, πολλά μηνυματάκια. 6-9-37-9-49-9-49 και εγώ συνεχίζω με τραγούδι για αφιέρωση, έτσι. Ένοχο κορμί από Νίκο Οικονομόπουλο και είπαμε αφιέρωσε σε όποιο ένοχο κορμί έχεις στη ζωή σου. Τώρα, άμα θες να το αφιερώσεις σε μένα, θα το δεχτώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη είναι η μέρα των πρώην μας και αφιέρωσε χωρίς φόβο και με πάθος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα με έχεις μαζί σου για 2 ώρες ακόμα. Βοήθειά σου, αλλά σου έχω και πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλές συμβουλές. Γιατί έχουμε έρευνες εδώ επιστημονικές. Είμαστε infotainment. Και σου έχω τις 3 ερωτήσεις που θα κάνεις στο πρώτο ραντεβού για να καταλάβεις αν έχεις βγει με τσιγκουίνα, δηλαδή με τσιγκούνι αδιανόητο. Πρώτη, αν κέρδιζες αύριο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τι θα το έκανες? Αν σου πει φεύγω μόνο στις μακρινές Μπαχάμες και δεν δίνω του Αγγέλου μου νερό, θα του πεις ουξ από εδώ παλιό σπάγκο. Αν σου πει όμως θα το μοιραζόμενα με φίλους, με παρέες, θα έδαινε σε αυτούς που έχει μια ανάγκη, εκεί πέρα λες α, πέρασε το πρώτο τεστ. Και πάμε και στο δεύτερο, το οποίο είναι πώς αντέδρασες την τελευταία φορά που σου προέκυψε ένα πρόπτο έξοδο. Αν σου πει έβαλα μαντίλα τσεμπέρι και μυρολογούσα τη Μάρθα Βούρτση, άνοιξε πέτρα για να μπω και δεν ήξερα τι να κάνω, τα μυρολόγια της Μάνης, εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι η σχέση με την τσέπη του είναι καλύτερη από ότι με σένα. Και τρίτη και φαρμακερή, θα στην πω αμέσως, περίμενε. Μπράβο! Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που αγόρασες όταν άρχισες να βγάζεις τα δικά σου χρήματα? Αν σου πει τίποτα, έκανα την Ελένη Βλαχάκη με τις λυρίτσες και αποταμίευα, πάει να πει ότι θα περάσεις μια ζωή μίζερη δίπλα του. Οπότε πρόσεχε και άκου πάντα Γιάννη Κατινάκη, γιατί έχει περπατήσει χιλιόμετρα στα υγρά και σκοτεινά μονοπάτια της ζωής και έχει να σου πει τις εμπειρίες του για να σε μορφώσει και να σε παραμορφώσει ενίοτε. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω με κίνηση, με σκάλα του Μιλάνου, με δώρα και πανικό.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina. Έρωτα.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Yeah! Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
17: Την Κότα.
18: Εγώ θα κάνω γυδά.
16: Εγώ τώρα κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
18: Γιαγιά καπνίστρια.
19: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
20: Όλη μέρα ρυθμός.
21: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: μόνο επιτυχίες. The Giannis Katinakis Show, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Άλλο, bonjour και καλησπέρα και good evening. Να είμαστε συμπεριληπτικοί σε όλες τις γλώσσες, γιατί είμαστε international και μέσα στο κέφι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Θα είμαι στην παρέα σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 8 και έχουμε να κάνουμε πανικό, αγάπη μου, πανικό. Δώρα, αναφανικότες και οι κόκορες, μη σου πω και οι κροκόδιλοι, παιχνίδια, επιτυχίες. Όλα εδώ τα έχουμε, γιατί τώρα είναι η δύσκολη στιγμή που χαροπαλεύεις την κίνηση. Κάπου στον Κηφισό και στην Κηφισίας συχτηρίζεις και βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που δεν είσαι εκατομμυριούχος, δεν είσαι η Λάτσικη Βαρδινογιάννη και πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να γυρνάς 5 η ώρα που γίνεται το σύστριγλο. Κουράγιο όμως, κουράγιο, γιατί σε λίγο θα ενημερώσω για την κίνηση και σου έχω και σκάλα του Μιλάνου. Θα βγεις να μου τραγουδήσεις, να ξαλαγράρεις και να κερδίσεις και δωράρα. Και επιπροσθέτως, να μιλάμε και κυριλάτα, σου έχω και το δικαστήριο του Γιάννη που θα μου πεις τον πόνο σου, θα ξεσπάσεις και θα πάρεις και δώρο, γιατί εδώ ο πόνος βραβεύεται. Επίσης, ξεκινάω με υπερεπιτυχιάρες και καψούρα. Θέλω τώρα να αρχινάω με καψούρα. Θοδωρής Φέρης και είπες. Οπότε τι κάνεις? Δυναμώνεις την ένταση στα ύψη μέχρι να πάθεις κάταγμα στο αυτί σου και ο Θοδωρής είναι εδώ για σένα. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Για να δούμε.

Σε λογιάστρα θα έλεγε κανείς ότι είμαι και εγώ, εντάξει, μην το αφοδεύσουμε τελείως. Όχι. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις. Και τα καλύτερα τώρα όμως. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ, έτσι. Είμαστε ερήμο Σαχάρα εδώ πέρα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Η παραγωγή να ανοίξει ένα air condition, παρακαλώ πολύ. Παραγωγή. Άντε, μπράβο παραγωγή μου, ωραία, για να μπορώ να ενημερώσω τον κόσμο. Δροσερός για την κίνηση στους δρόμους. Και θέλω και χαλί τσιφτετέλη, για να δω τι συμβαίνει. Ω Παναγία μου. Όχι, σου λέει, δεν κι όμορφος. Ήταν μήνας Μάης, μυρολόι. Θα πω που κοιτά τους δρόμους, γιατί τα πράγματα είναι απέσια. Βέβαια, εντάξει, είμαι και εγώ λίγο περιβολικός έτσι. Γιατί στον Κηφισό σήμερα δεν είναι να πεις και το σύστριγλο μικρό Μανχάταν. Έχει εκεί πέρα στο ύψος του Γαλατσίου γίνεται λίγο ένα πατατράκ. Κατά τα άλλα όμως μαρουλοσαλάτα είναι κυρίως πράσινος. Πέρα φυσικά από τη μεταμόρφωση που κάθε μέρα γίνεται χώρες περίδα. Και Αττική Οδό, το χάλι της στο μαύρο. Για να δω Κηφισίες και Μεσογείων. Ω Παναγία μου, με επικουρική σύνταξη θα φύγει σε 52 χρόνια. Νέος μπήκες, μπαμπόγερος θα φύγεις. Τίποτα παιδιά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Θα μου πεις, σε σχέση με άλλες μέρες είναι καλύτερα. Αλλά και σήμερα, γιατί γελάνε στο στούντιο οι άνθρωποι εδώ πέρα. Γιατί γελάνε στο στούντιο, ενημερώνω για την κίνηση. Τα πράγματα λοιπόν, παιδιά μου, είναι απέσια. Κουράγιο, υπομονή. Μέχρι και τις 8 που θα τελειώσω, δεν θα έχεις φτάσει σπίτι σου. Οπότε, μαζί θα το περάσουμε κι αυτό. Είμαι βίωνος και ευχάριστος. Λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος. Μπήκα να πνιγώ, πάει λίγος καιρός. Με φάγανε. Ω Παναγία μου. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Δεν πιστεύω να σκιάχτηκες. Αν σκιάχτηκες, δεν ξέρεις να εκτιμάς την υψηλή τέχνη. Γιάννης Κατινάκης μαζί με Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα. Αλλά ωστόσο, Τρίτη σήμερα, χειρότερη από τη Δευτέρα είναι. Γιατί Δευτέρα κάπως έχεις τα γκάζια σου, λες τώρα θα φάμε τα δρόγκανα. Τρίτη σε πιάρε μάλι, σαν τη Σαμάρα μέσα από το πηγάδι. Ωστόσο, όπως και να είναι τα πράγματα, μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα και να δώσω πολλά φιλιά στην Αλεξάνδρα που είναι μαζί με την Χαρά, τη Βιβί, τη Σπυριδούλα και την Νικόλ. Α, high five, τέλεια. Δεν είμαι λέει στόκερ, απλά σε ακούμε γιατί μας φτιάχνεις τη διάθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια μου. Ο καιρός πια έχει ζουρλαθεί. Είναι 15 Αύγουστος που είναι παχές συνήγες. Η ζέστη είναι αδιανόητη. Ζεσταίνω με σκάω σαν να είμαι στην έρημο Σαχάρα. Μια γκαμίλα κάπου υπάρχει στην Κηφισίας και ο χειμώνας δεν θα έρθει ποτέ. Ωστόσο, επειδή πριν λέγαμε για την τσιγκουνιά, που χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει, είναι κακό σπυρί στο γλουτό, άκου τώρα τι γίνεται. Ένας άντρας στη Φλόριντα. Πού είναι η Φλόριντα? Από μακριά ή στη Φλόρινα, κανείς δεν ξέρει. Φόρεσε λέει 14 μπλουζάκια και 6 σόρτ στο αεροδρόμιο για να γλιτώσει $35 για το όνομα του Γιαραμπή, για το όνομα της Αγίας Θέκλας. Βρε μην είστε τσιγκούνιδες, γιατί η τσιγκουνιά είναι αντιερωτική. Πώς θα μου κάνει με ένα κούκο αν είσαι 3, 4, 3, 12, 3, 15 και 11. Δεν γίνεται να είσαι σε large τσιτζέπι για να είσαι large και στα συναισθήματα και να μην είσαι μπακούρης και μαγκούφης στο ράφι. Άκουσε με, κάτι ξέρω κι εγώ, Γιάννης Κατινάκης, συμφωνεί και το επιτελεί εδώ πέρα του ρυθμού. Δώσε μου ένα χειροκρότημα. Έχω τις τσαούσες εδώ, χειροκροτάνε. Τα φιλιά μου και στη Τζέννη που μόλις μου έστειλε στο Viber μας. Περνάω σε Θέμη Αδαμαντίδη και υπενθυμίζω, όπα της, ότι επιστρέφω με τη σκάλα του Μιλάνου, την υπερπαιχνιδάρα που έχει γίνει θεσμός. Βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και τα δώρα είναι δικά σου. Πάμε λίγο να...

0: ένα. Και ξαναλέω, σε βλέπω άτιμο παλιόπαιδο, έτσι και αλλάζει σταθμό κάθε φορά που τραγουδάω. Θα έρθει το πνεύμα μου η μόρα κάθε βράδυ και θα σε κυνηγάει. Κανόνισε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, σε καλωσορίζω στην πιο ωραία παρεούλα. Στο ρυθμούλι μας και μέχρι τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία και ναζιάρικη παρεουλίτσα. Και τώρα. Τώρα είναι τα καλύτερα, αγάπη μου, γιατί τώρα ήρθε η στιγμή να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Ωστόσο, τα φιλιά μου να στείλω στο Γιάννη που έχει στείλει στο Viber. Μας έχει στείλει κόρη. Τι κόρη, καλέ, κόρη καραβοκύρη. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, Γιάννη, ό,τι και είναι η κόρη. Και θέλω να σου πω ότι παίρνεις τώρα. Α, ήδη παίρνετε, παιδάκια μου. 2-10-68-35-722. Σε βλέπω, μη βαριέσαι, μην είσαι σαν τη Σαμάρα. Πάρ' το τηλεφωνάκι και κάλεσε τώρα, δώρο θα πάρεις. 2-10-68-35-722. Καλής βγαίνεις, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα. Επαναλαμβάνω, 2-10-68-35-722. Παίρνεις, βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις τη δωράρα. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ τραγούδι.
1: Θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλός στο φιλί.
2: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Σε τι?
2: Στους Latin χορούς.
3: Και το λατινικό το οποίο το κάνω, το λατινικό.
2: Χορεύω πάρα, πάρα πολύ ωραία παντζάτα.
1: Για ρίξε μία τώρα εδώ.
4: Ναι.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
4: Καλά θα μας τα δείξεις.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ, δείχνει.
5: Ένα, δύο, τρία, παπ, ένα, δύο.
1: Είσαι καλός, ρε. Ας το διάλο πρωί, πρωί. Αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι, ξέρεις που, πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
6: Τη γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που.
1: Να περάσει, να τι πάρει.
7: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
18: Τι κουαλίτα.
19: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική.
18: θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
20: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Με φόρα ήρθαμε, κέφι και με τρέλα. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα μου πεις καλό, κακό είναι αυτό. Θα δείξει, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 8 για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα όμως είναι η στιγμή για την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδάς, εγώ ζητάω αύξηση καθημερινά γιατί ακούν πολλά τα αυτάκια μου και θα πάθω οτίτιδα. Και κερδίζεις δωράρα και συγκεκριμένα δύο πίτσες να τερλικώσεις από την Pizza Fan High Protein και τα μυαλά στα κάγκελα. Λοιπόν, δυο κορτσόπουλα έχω να με περιμένουν στη γραμμή και καλησπερίζω το πρώτο. Καλησπέρα. Ήταν έτοιμη. Καλησπερίζεις πριν από καλησπέρα, είσαι έτοιμη για όλα.
1: Είμαι Σταματία.
0: Γεια σου Σταματία μου αγαπημένη, δεν σε ακούω πολύ καλά. Από Αετόπετρα, καλή σε επαρχία το Δόνης.
1: Όχι, από Εγάλεο.
0: Τι σήμερα έχετε ρε παιδιά εκεί πέρα στο Εγάλεο?
1: Α, δεν έχουμε πολύ καλό.
0: Μήπως με έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Ναι.
0: Μήπως να με βγάλεις?
1: Πώς σας ακούω?
0: Από το αυτί σου, γιατί το κινητό σου το αυτί.
1: Α, ήταν ωραία.
0: Πώς το σκέφτηκα ο άτιμος, ε! Με πάρουν το πλανητάριο, φοβάμαι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Τι κουβέντα είναι αυτή. Τι κουβέντα είναι αυτή. Μη μας ακούσει η Βίκυ Φλέσσα και ξαναρχίσει εκπομπές. Λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις, φίλη μου, εσύ?
1: Σαμιώτησα.
0: Τη Σαμιώτησα.
1: Ναι,
0: περίμενε. Περίμενε να πέσουν τα σήματα. Περίμενε, περίμενε.
2: Εδώ είναι ο Πένασσα.
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα
0: να ανέβαινα κι εγώ. Είσαι από τη Σάμο λοιπόν και θες να τιμήσεις τον τόπο καταγωγής, οπότε καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι έτοιμη λοιπόν να ερμηνεύσεις τη Σαμιώτησα?
1: Έτοιμη.
0: Εγώ πιστεύεις είμαι έτοιμος?
1: Δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Θα δείξει, φύγαμε λοιπόν και 3, 2, 1, λάλατο.
1: Σαμιώτησα, Σαμιώτησα.
0: Δεν ήμουν.
1: Σαμιώτησα μου. Ρούδο θα ρίξω στο γυαλό, Σαμιώτησα τσαντά στη λασινά μου. Με τη βαρκούλα που θα πας, χρυσά πανιά θα βάλω. Μαλά ματένα τα κουφιά, Σαμιώτησα για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτησα, Σαμιώτησα, τη Σάμο που θα ράξεις. Εμένα να με θυμίσεις, Σαμιώτησα, να βαριά σε να ξύς. Σαμιώτησα με τις τελιές και με τα μαύρα μάτια.
0: Φτάνει καλέ.
1: Τι καρδούλα μου, Σαμιώτησα 40 κομμάτια.
0: Δεν πρέπει να κάνω κάποιους άλλους όρους στο συμβόλαιό μου.
1: Πρέπει. Εκεί θεωρείτε σε εμάς.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Μπράβο! Μπράβο! Θα πω μπράβο γιατί ένα μπράβο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Ήσουν τέλος πάντων μία συμμετοχή και μπράβο και συγχαρητήρια για την τόλμη σου. Για να δούμε αν κέρδισες.
2: Καλός τραγουδιστής.
0: Τι να κάνω που θέλω ακροαματικότητες. Πόσο χαμηλά θα πέσω και πόσα ψέματα θα πω. Κέρδισε! Και εγώ σ' αγαπώ, φίλη μου. Ήσουν θεόμουρλη.
1: Είμαι στη δουλειά και σα ακούω κάθε απόγευμα και μου κάνει τη διάθεση.
0: Όλη αυτή η ερμηνεία έγινε στη δουλειά.
1: Ακριβώς. Στην ίδια αδερφό μου το πάει και μόνο σ' ακούω και γελάει.
0: Τα φιλιά μου στον ΟΕΔ να δώσω. Βλέπω ουρές από αύριο. Τι δουλειά κάνεις και συνέβη αυτή η ερμηνεία?
1: Καθαρίζουμε. Γραφεία.
0: Α, και γλέντι, ε!
1: Εγκλέντη.
0: Είναι άνθρωποι τώρα στα γραφεία και τα ακούν αυτά ή έχουν φύγει?
1: Όχι βέβαια, έχουν φύγει.
0: Πάλι καλά, τι γλιτώσανε. Τι γλιτώσανε. Λοιπόν, δύο πίτσες high protein είναι δικές σου και περνάω κατευθείαν στην επόμενη φίλη. Πολλά πολλά φιλιά αγαπημένη μου.
1: Φιλιά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σε σένα.
4: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά εσύ?
0: Είμαι όπως με ακούς και θέλω να μου πεις πώς σε λένε και από πού με καλείς.
4: Λοιπόν, με λένε Βικτόρια. Εγώ
0: αρέσει.
4: Καλώ τα Γιάννενα. Βασικά παίζει συνέχεια στο αυτοκίνητό μου.
0: Α, σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και καθόμαστε με το αγόρι μου και σε ακούμε και πεθαίνουμε στο γέλιο. Σε έχει μάθει.
0: Με έμαθε και το αγόρι, ε.
4: Θέλει, δεν θέλει, ναι, παίζουν τα βίντεο όλη μέρα γιατί γελάω μόνη μου στο σπίτι, κατάλαβε.
0: Αγάπη μου, έτσι πρέπει. Σαν αμοξίλ, τρεις φορές τη μέρα να βλέπει Κατινάκι και μετά θα είσαστε αρχηγόπουλα.
4: Ναι.
0: Τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Λοιπόν, εγώ, άκου τώρα να δει. Εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση γιατί εγώ ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Το αγόρι μου και όλο μου το σώμα κοροϊδεύουν ότι είμαι η άφωνη του άφωνου.
0: Κάτι μου λέει ότι έχουν δίκιο. Θα το διαπιστώσουμε σε λίγο, αλλά στηρίζουμε τα όνειρα εδώ στο ρυθμό 949. Και ήρθε η στιγμή σου να τραγουδήσεις στο ράδιο. Το όνειρο κάθε τραγουδιστή. Φύγαμε.
4: Εγώ θα πω το παράξενο με μένα.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
4: Το Μαζονάκι.
0: Οκ.
4: Δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Δώσ' το.
4: Δεν πειράζει. Το δίνω.
0: Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το.
4: Το παράξενο με σένα ήταν το αθώο βλέμμα με στο ψέμα σου.
0: Θα το ξέρω.
4: Που το θαύμα μου το είδες και ποτέ σου δεν με πήγες ως το τέρμα σου. Το παράξενο με μένα ήταν πάντα που χαμένα στοιχημάτιζα. Τα σκοτάδια σου πατούσα, βάρια σηκωτά τολμούσα και ας γονάτιζα.
0: Άκου, το άλλο μας ξέφυγε. Άκου ναι. Τώρα τι γίνεται. Κακή δεν είσαι.
4: Ναι.
0: Δεν είσαι καλή βέβαια, κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Αλλά ναι. Υπάρχει μια προοπτική, όχι για μια βραδιά στο Ηρώδιο, αλλά ακούω κάτι σε σένα το οποίο με κάνει να θέλω να μην ξανακούσω κοινικά στη ζωή μου βέβαια. Όχι, έχει, ναι. Είσαι καλή. Καλή. Για να δούμε πώς τα πήγες, για να δούμε τι έγινε.
2: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
0: Εντάξει, θα χαλάσω εγώ το όνειρο της φίλης, της ακροάτριας που θέλει να γίνει τραγουδιάρα. Κέρδισες λοιπόν και μπορείς να έχεις να περηφανέζεσαι ότι εγώ και τραγούδισα στο ράδιο και ναι. Πήρα και δώρα από την Pizza Fan, έτσι.
4: Τέλεια.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, τα φιλιά μου σε σένα, την παρέα, το αγόρι και όποιον είναι εκεί πέρα.
4: Τέλεια.
0: Και πολλά πολλά φιλάκια.
4: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Φιλάκια αγαπημένη μου, και πριν περάσω σε απόν και καντάδα, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 pizza delivery στην Ελλάδα συναντάει το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Η Pizza Fan λοιπόν η αγαπημένη, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν τεράστιο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway. Βεβαίως, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, σε εξοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Λοιπόν, πώς μπαίνεις στο παιχνίδι, λέει πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς. Α, και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση. Και ντερλικώνεις και τρως και μπαίνεις και στην κλήρωση. Εξαιρετικό. Και με τα ωραία αυτά νέα περνάω σε απόν και καντάδα. Μένεις μαζί μου γιατί έχω κι άλλα δώρα. Έχω το δικαστήριο του Γιάννη. Μη φύγεις, μην πας πουθενά. Εκπομπάρα σου έχω φτιάξει.

0: Εδώ είσαι λοιπόν και σε υποδεχόμαστε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πάρα πολύ μεγάλο κέφι. Γιατί είσαι πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 για μία ωρίτσα ακόμα θα έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννη Κατινάκη, καλό είναι, περίμενε, κάτσε γιατί σου έχω τα καλύτερα. Εντόσω λίγου λοιπόν να ενημερώσω ότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, εισαγγελέα Παραρίο Πάγο Γιάννη Κατινάκη, λύνει τα δικά σου προβλήματα και σου δίνει και δωράρα. Άκου τώρα τι γίνεται, το πρόβλημα βραβεύεται στο ρυθμό 949. Οπότε μου στέλνεις στο 6937-949-949 το Viber μας πόνο και σπαραγμό πάσης φύσεως, πρόβλημα εγκομενικό, πρόβλημα φιλικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, ό,τι και αν είναι, το δέχομαι και θα κερδίσεις και δωράρα. Λοιπόν, περιμένω τα προβλήματά σου στο Viber μας και το δώρο θα γίνει δικό σου για το πρόβλημα που θα διαλέξω να λύσω σήμερα. Περνάω για ένα πολύ σύντομο break, όμως περνάω για να μου στείλεις το πρόβλημα, όχι για να αλλάξεις σταθμό, να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Λόγια στα ράτα. Μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω με τα προβλήματα και τα δώρα σου.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
7: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
6: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
8: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
9: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτοι. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
19: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις κουπονιά αγορών?
20: Εδώ είμαστε.
19: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
20: Εδώ είμαστε.
19: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
22: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
21: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
22: Off, τι πάθαμε.
21: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
25: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι!
2: Παρά γαϊδουρό, δεν γίνεται! Κάτσε, είναι παλάρο μέσα!
1: Έχασα!
2: Να σου πω κάτι!
3: Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης Σόου, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου με πάρα πολύ κέφι για να περάσουμε μαζί αυτό το καυτό, θα έλεγε κανείς, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Και όπως προείπα, φτάνει ως 28 βαθμούς μέχρι και την Παρασκευή. Παναγιά μου και Χριστέ μου, θα βάλω το μονοκίνη από αύριο, γιατί το καλοκαίρι is back. Χειμωνάκηδες, πιάστε τα μυρολόγια, γιατί Παναγιά μου, λίγο κρυουλάκι για το καλό. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση, γιατί υπενθυμίζω ότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Που τι συμβαίνει? Μου στέλνεις το Viber μας το δικό σου πρόβλημα πάσης φύσεως και κερδίζεις δώρο, αγάπη μου. Βραδεύουμε το πρόβλημα. 6937 949 949, το Viber μας. Περιμένω να διαβάσω τα προβλήματά σου και το επικρατέστερο θα κερδίσει δωράρα που δεν αποκαλύπτω ακόμα, αλλά σίγουρα τη θέλεις πάρα πολύ. Λοιπόν, ό,τι πρόβλημα και να είναι, η γειτόνισσα που γκαριδογκαρίδεις μέσα μεσάνυχτα, το αφεντικό που σου σπάει τα ζωτικά όργανα και σου κάνει τα αυτά τρίματα, ο φίλος που σε παράτησε, ο γκόμενος που σε παράτησε, όλα τα δέχομαι και περιμένω να τα διαβάσω. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, ξεκινάω την ώρα με Χριστάρα Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, γιατί εδώ πέρα σου έχω μόνο τα καλύτερα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι με το δικό σου πρόβλημα, το οποίο βραβεύεται, υπενθυμίζω, έτσι. Πάμε λίγο.

0: Γιάννης Κατινάκη Σόου, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ήρθα εγώ λοιπόν για να τελειώνουμε. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα, γιατί σου έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα. The Γιάννης Κατινάκης Show, τώρα για σένα που βλαστημάς την κίνηση και λες: πότε Παναγιά μου θα φτάσω σπίτι μου, δουλεύω 8 ώρες, πεινάω, λιμοκτονώ, λόρδα με έχει κόψει να πάω να ξαπλώσω και να μην ξαναμιλήσω σε άνθρωπο μέχρι και αύριο. Λοιπόν, αυτές τις ώρες θα τις απαλύνουμε εδώ πέρα, θα απαλύνουμε τον πόνο. Γιατί τώρα έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που λύνει το δικό σου πρόβλημα και κερδίζεις δωράρα και συγκεκριμένα από γουαγκαμάμα να πας να φας να καρδαμώσεις, γιατί με το φαΐ όλα λύνονται. Να παίζουν λοιπόν τα σήματα και έχω ήδη διαλέξει πρόβλημα για σήμερα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε παρδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 16 και ορκίζομαι και εγώ με όρκο βαρύ. Παναγιά μου, κάνω σταυρουδάκι. Λοιπόν, εισαγγελέας παραρεί ο Πάγο Γιάννης Κατινάκης και σήμερα λύνει το δικό σου πόνο. Και έχω μία φίλη, ονόματα δεν λέω, βλέπεις πόσο διακριτικός και χέμηθος είμαι, έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα το πρόβλημα γάτου με σύζυγο. Ο ένας ζηλεύει τρομερά τον άλλον. Πάει να με αγκαλιάσει και πηδάει πάνω ο γάτος. Ούτε δευτερόλεπτο δεν τον αφήνει να με ακουμπήσει. Και καλά το γατί, γατί είναι θα ζηλέψει. Ο άντρας σου, χρυσή μου γυναίκα, ζηλεύει ένα γάτο. Αλλά αν πρέπει να διαλέξεις, θα διαλέξεις το γάτο. Γιατί? Γιατί ο γάτος θα είναι πάντα πιστός εκεί για εσένα. Τι θέλει? Λίγο κατοτροφή, λίγο να κατουρίσει και τέλος. Άντε και κανένα χαδάκι. Που τα γατιά δεν θέλουν και πολύ χάδι, έτσι, είναι λίγο ξένα από αυτά. Ο σύζυγος μπορεί ανά πάσα στιγμή ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε άντρας να σε αφήσει, να σε ατιμάσει. Αφήνει τα βρακιά του κάτω, τα πετάει, δεν πατάει καζανάκια, δεν μπλένει τα πιάτα. Η συγκατοίκηση είναι ένα πρόβλημα. Το γατί δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Άντε, να ρίξει ένα ποτήρι κάτω, να το ρίξει, θα πάρει άλλο. Να ρίξει και ένα πιάτο, να σου φάει και το φαΐ. Πολλά κάνει τελικά και το γατί. Ωστόσο, ανάμεσα σε σύζυγο και γάτα, εγώ διαλέγω γάτα. Γιατί είναι πιστή, είναι εκεί και δίνει ανιδιοτελή αγάπη. Βέβαια, μην φάνω τώρα αντροχωριστής. Όχι. Και τους δύο κράτα, καλέ. Και τους δύο κράτα. Περίμενα, μην βγουν διαζύγια μετά και κατηγορούν εμένα. Λοιπόν, το θέμα είναι. Βρήκα εγώ λύση σε αυτήν. Δεν βρήκα. Βρίσκω ποτέ. Ποτέ δεν βρίσκω. Δεν πειράζει. Σταθερό στις αξίες μου. Όμως αφιερώνω ψυχεδέλεια. Ε, γιατί έχω τραγουδάρες. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου. Αναβήσει λοιπόν για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Πες τα, Ανούλα. Πες τα.

0: κατάσταση, πιο στρουμφιτέ, θα έλεγε κανείς.
1: Μικρά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκάλια.
0: Πόσο μικρά πια όμως. Αν το βλέπουμε το μπουκάλι, πιάνετε το μπουκάλι, κατάλαβες. Τα φιλιά μου και στον Κώστα, Κώστα Τρελάδικο. Βέβαια το τρελάδικο θα ακούει. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν μέχρι και τις 8 και συνεχίζω με επιτυχιάρες και συγκεκριμένα με αποκλειστικότητα από Peggy Zina. Την ακούς πρώτος εδώ στο ρυθμό 949. Έρωτας μικρός, νέα τραγουδάρα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δυναμώσεις μέχρι να σου σπάσουν τα τούμπανα. Ακολουθούν εννοείται επιτυχίες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Και αν θες μια αγκαλιά να κουρνιάσεις, σε περιμένω εγώ, Γιάννης Κατινάκης, με ανοιχτές αγκάλες, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μέχρι και τις 8 να κάνουμε τα καλύτερα. Να δώσω επίσης τα φιλιά μου, γιατί δεν είδα τι μου έγραψε πριν, στον Κώστα Τρελάδικο, που μου λέει καλησπέρα στην πιο σεξι φωνή του ραδιοφώνου. Και συμφωνώ και επαυξάνω. Τι είπες, Ντάντζελο? Τι είπες?
1: Λέω, έχει καλή ακοή.
0: Θα σε τσακίσω, θα στο κατσαρώσω το μαλλί εγώ, Ντάντζελο, που δύο τρίχες μείνανε. Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει στη μακρινή Ιαπωνία, γιατί υπάρχει, λέει, διαγωνισμός για όποιον κοιμηθεί καλύτερα, πιο βαθύ ύπνο δηλαδή, 11.000 ευρώπουλα ζεστά και μετρητά. Πας, πέφτεις χειμερή ανάρκη, τρέχει το σαλάκι, λες σα την αρκούδα, και παίρνεις και 11.000, παιδιά. Αυτοί είναι νόμοι, διαγωνισμοί και κανόνες. Όχι σαν εμάς εδώ πέρα. Θέλω επίδομα ύπνου. Θέλω επίδομα για τα πάντα. Επίδομα για να φάω σουβλάκι. Επίδομα για να φάω πίτσα. Επίδομα για τα ταξί. Το θέλω και αυτό, και επίδομα ύπνου. Τα θέλω όλα. Μπράβο στην Ιαπωνία. Congratulations. Χειροκρότα, Ντάντζελο. Και με αυτό το χειροκρότημα περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο είναι, κάτσε να δω. Σε τζουτσουράγκα, αυτό τίποτα δεν είναι. Πολύ μικρούλι. Θα κάνεις λίγη υπομονή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Έλα.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Ωπα ρε παιδιά.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, πληρωμένα. Στο ρυθμό 949.
3: Γεια σας κύριε Νίκο, έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
5: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τέννις. Και καρφώνω διπλά με drive και reverse στον πάτο. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και L.
3: Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Βασίλη, σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Το μεσημέρι ανεβαίνει θερμοκρασία.
7: Τσακ, αν δουλεύω,
6: ναι,
7: τι καιρό θα κάνει?
6: Ναι, ναι, κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά.
3: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις? Γράψε σύντομα.
7: Ναι, πιο σύντομα.
6: Καταλαβαίνω.
3: Έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
6: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλος. Δεν πρέπει όμως να είσαι.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Νέα κυκλοφορία.
9: Κάτι

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί. Να δω.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου είναι εδώ για να κάνετε την πιο ωραία παρεούλα μέχρι και τις 8. Έχει έρθει και η Έλληνα Ντάντζελο στο στούντιο. Παναγιά μου, με γλιτώσει ένας άνθρωπος, δεν περνάω καθόλου καλά. Και τα περνάμε εξαιρετικά. Τι ωραία, τι καλά σκίζει η βάρκα τα νερά. Παιδιά, πραγματικά σήμερα είναι μέρα άνοιξης. Το μπικίνι και το μονοκίνι πρέπει να είναι εδώ. Κατεβήκαμε στην πλάζ και ανοίγω το κορσάζ γιατί είχαμε 26 βαθμούς σήμερα και ανεβαίνει έως και 28. Ωστόσο, θα ενημερώσω και για αστρολογικά, γιατί με αυτός ο άνθρωπος, ο πολυσχεδής και ο πολύπλευρος, μέχρι τις 8 του μήνα δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα πάρεις καμία απόφαση. Το μόνο θα πάρεις το δρόμο για το σπίτι. Θα κλειστείς μέσα Κωνσταλέξη και δεν θα μιλήσεις σε άνθρωπο. Έχουν τσαμπουκαλευτεί όλοι οι πλανήτες και έχουν βαλθεί να μας καταστρέψουν τα νεύρα. Άκουσέ με και δεν θα χάσεις. Επίσης, υπενθυμίζω το Viber μας γιατί θέλω τα μηνύματά σου. 6937-949-949. Α, έστειλε ο Κώστας, λέει: Γεια σου Γιάννη που κουρντίζεις την Τάντζελο και ακούμε το ωραίο και δροσερό της γελάκι.
1: Έτσι,
0: ωραίο. Παγώσαμε το δροσερό γελάκι της Τάντζελο. Κλείστε το κοντίσιον, έχουμε το γελάκι σου να μας δροσίζει. Λοιπόν, πάμε να τα σπάσουμε λοιπόν με Αναστασία για να γίνει πανικό στο κλείσιμο. Και σπάστε τα όλα απόψε. Έλα.

0: Και καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δε ραγίζεις. Εδώ είμαστε λοιπόν με ραγισμένες καρδιές στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ραγισμένες καρδιές γιατί ταλαιπωριέσαι, δουλεύεις, είναι Τρίτη, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Λες Παναγιά μου και Χριστέ μου, δεν περνάει ρημάδα η μέρα, δεν περνάει. Το σουκού φανεί χαλκιά, τρέχει μαραθώνιο η Τρίτη, τσούκου τσούκου σε τη χελώνα. Ωστόσο, εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω άλλο, γιατί τελείωσε το ωράριό μου. Ήρθε η ώρα να φύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Και τώρα. Εντάξει. Κάτι.
1: Θεά.
0: Πάλι θα έρθει άλλη.
1: Έρχεται μία θεά των Ερτζιανών. Μία φωνή γάργαρη. Και ταυτόχρονα έτσι ωραία ζεστή, φιλική.
0: Πάλι θα δουλέψει και θα έρθει άλλη. Πόσες άδειες θα πάρεις. Η Έλληνα Παπαρίζου είναι στην περιγραφή αυτή που έκανε. Η Έλληνα Ντάντζελο, δεν νομίζω. Έρχεται λοιπόν η καπνικαρέα των Ερτζιανών.
1: Λύσαξε!
0: Έρχεται λοιπόν ο τυρανόσαυρος με την σημαντική αρχαιολογική αξία. Έλληνα Ντάντζελο, εδώ παρά τα 206 έτη φωτός που υπάρχει σε αυτό το πλανήτη.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα μεγάλωσε 100 χρόνια πάνω. Ή 20 θα πηγαίνεις ή 100. Τώρα μεγάλωσε κατά 100.
0: Όσο είμαι στην εκπομπή μου και είμαι κεντρικός παρουσιαστής, θα ανεβαίνω όσο θέλω. Μέχρι τις 11 θα κάνεις τα κουμάντια εσύ.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Λοιπόν, ξαναλέω, μείνε μαζί της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε αυτή την ηλικία. Μείνε λοιπόν μαζί της να την ακούς, μην πάθει τίποτα. Μέχρι και τις 11 θα σου πει τα δικά της για κεντήματα, θα σου πει για κάποιο καπί που μπορείς να πας να ακούσεις Ρίτα Σακελαρίου και άλλα τέτοια ωραία χειροντικά μέχρι και τις 11 από την Έλληνα Ντάντζελο. Εγώ σε φιλώ, σε αφήνω και να περάσεις εξαιρετικά. Μουά!
2: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα. Έρωτας

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο θέατρο Gloria. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται το MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 6 Οκτωβρίου. Δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να μιλήσω σοβαρά έχοντας το Γιάννη Κατινάκη ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου. Δεν είμαι υπερβολική, είναι ακριβώς από πίσω μου και δεν βάζει ο νου σας τι κάνει όση ώρα μιλάω στο μικρόφωνο. Το θέμα είναι βέβαια ότι και απόψε θα περάσουμε μαζί φανταστικά. Βλέπω λίγη κίνηση Βασιλής Σοφίας και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γενικά έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο και μέχρι την 5η το πρωί, σας το θυμίζω, θα σας τα πω αναλυτικά αυτά και αργότερα. Προς το παρόν όμως, επειδή εδώ θέλουμε να ανέβουμε ψυχολογικά, θέλουμε να χαλαρώσουμε, θέλουμε πολλά πράγματα, θέλουμε να νιώσουμε όμως κυρίως όμορφα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Βέρτης, μεγάλα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν είμαστε στο σπίτι μας, θέλουμε κάτι να δούμε, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε ωραία, να δούμε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο ανοίγουμε τηλεόραση και έχουμε πολλούς λόγους για να το κάνουμε. Στις 9 έχει Κρίνο και Αγκάθι και στις 10.30 έχει Ντέρτι. Το βραδινό μας ραντεβού κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στον Αντένα. Και για τους ξενύχτηδες της παρέας, τα μεσάνυχτα έχει The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Χθες είχε και υπερκαλεσμένο τον καλύτερο.
1: Ήταν ο καλύτερος χθες.
0: Ο Γιάννης ο Κατινάκης, σε κεφαλικό έπαθες, είχα πίσω. Όχι. Με άγχωσες. Ο Γιάννης ο Κατινάκης, το υπερταλέντο, το οποίο το ακούτε εδώ πέρα και εδώ τώρα μαζί μου, αλλά και γενικά. Βεβαίως, τον ακούσατε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται, Γιάννη Κατινάκη, εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και εάν νιώθεις το δέρμα σου ξηρό, αφυδατωμένο, χωρίς ζωντάνια, τότε χρειάζεται την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Η συγκεκριμένη κρέμα έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου κατά 112%. Ενώ μέσα σε 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Γενικά διαθέτει ούλτρα ενυδατική σύνδεση, προσφέρει προστασία από το οξυδωτικό στρες με φυσικά αντιοξυδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε, ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει και γενικά για να κλείσω θα έχετε μια ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή, οπότε να ξέρετε είναι η κατάλληλη κρέμα αν χρειάζεστε έτσι μια άμεση ανανέωση. Έχει φυσικά αυτή την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus, της Fresiderm, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να την προμηθευτείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Και για το Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
15: Νέα κυκλοφορία.
16: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: κυκλοφορία.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Πίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Sigi Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
18: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
19: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
18: Σεσουάρ για δολοφόνους.
19: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
18: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
0: λοιπόν, ρυθμό 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο τη Αθήνα έχουμε 21 βαθμού Κελσίου. Και αν σα αρέσει αυτό ο καιρό, ο οποίο ήταν πάρα πολύ ηλιόλουστο, ήταν ζεστό, ήταν έτσι ωραίο κόζι. Λοιπόν, αυτό ο καιρό θα είναι μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα δούμε, λέει, λίγα σύννεφα. Αλλά γενικά όλη η εβδομάδα θα είναι έτσι, με κοντομάνικα. Έτσι, λίγο να παίρνουμε μία ανάσα από τι βροχέ και του αέριδε, ώστε όταν θα ξαναέρθουν να είμαστε πολύ πολύ καλύτερα. Έτσι, με διαλύματα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου, μεγάλο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να ακουστεί σε γάμο. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια που δεν θα έπρεπε να παίξουν σε γάμο ή μάλλον θα ήταν πολύ αστείο αν έπαιζαν σε γάμο. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε Τετάρτη έχουμε το Εκτός Ρυθμού 8 με 10 με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν κάθε φορά. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε να μας πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε γάμο. Στείλε λοιπόν τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Μπορείτε δηλαδή να στείλετε προτάσεις για τραγούδια, γιατί θα ήταν πολύ αστείο να συμβεί, ή κάτι το οποίο έχει ήδη συμβεί. Αυτό οπωσδήποτε με ηχητικό, όπως καταλαβαίνετε, για να ακουστεί ζωντανά η ιστορία. Αυτά λοιπόν αύριο Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη 6 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9 και δεν ξέρω αν έχει έρθει και σε εσάς αυτό το μήνυμα απάτη, αλλά θέλω το νου σας. Λοιπόν, όπως είπε επίσημα και η Ελλάς, υποτίθεται ότι έρχεται λοιπόν ένα μήνυμα στο κινητό που λέει ότι έχεις κάνει κάποια παράβαση με το αυτοκίνητό σου. Είναι το GovCar, govelas.com, έτσι δείχνει λοιπόν αυτό το link. Το σημαντικό είναι να μην το πατήσετε. Μην το πατήσετε σε καμία περίπτωση, γιατί είναι απάτη. Δεν έχετε κάνει καμία παράβαση. Φανταστείτε ότι αυτό το μήνυμα ήρθε σε εμένα σήμερα το πρωί και εγώ δεν έχω αυτοκίνητο. Εκεί να καταλάβετε. Βέβαια είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις, γι' αυτό λοιπόν είμαι εγώ για να σας προειδοποιήσω. Λοιπόν, από και καντάδα τώρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

είναι ο Θεός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και διάβαζα ότι για τρία ζώδια, λέει, έρχονται ευκαιρίες στα οικονομικά και δεν γινόταν αυτό να μην το μοιραστώ μαζί σας. Πρώτο ζώδιο είναι ο καρκίνος, γιατί λέει ότι είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω την απεσιοδοξία, να εστιάσετε στους στόχους σας, γιατί έρχεται μια πολύ καλή οικονομική ευκαιρία. Δεύτερο ζώδιο είναι ο τοξότης, γιατί φαίνεται γενικά ότι είμαστε στο επίκεντρο μιας οικονομικής εύνοιας. Επιτέλους, οι στόχοι αρχίζουν να πραγματοποιούνται, κάτι το οποίο είχαμε στο μυαλό μας αρχίζει και δουλεύει και φέρνει χρήματα, οπότε μη φοβηθείτε να διεκδικήσετε αυτό που θέλετε. Και τέλος ο υδροχόος, γιατί ουσιαστικά είναι μία περίοδος που χρειάζεται να ενισχύσετε λίγο την αισιοδοξία σας, να δείτε λίγο πιο μακριά, δηλαδή να μην κοιτάξετε το δέντρο αλλά το δάσος, και έτσι λοιπόν θα έρθει και το κέρδος το οποίο τόσο πολύ χρειάζεστε. Βέβαια στο σπίτι μας έχουμε πιάσει δύο από τα τρία ζώδια, τώρα αν αύριο εγώ σας βγάλω selfie από τις Μπαχάμες, να ξέρετε τι έχει συμβεί, ότι έπεσα μέσα, και να χαρείτε και οι υπόλοιποι. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σίγουρα έχετε ακούσει τη φράση «Όταν κοιμάσαι η τύχη σου δουλεύει» ή «Εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει». Υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Λοιπόν, στην Ιαπωνία αυτό το έκαναν πράξη. Τι έκαναν? Έκαναν λοιπόν έναν διαγωνισμό που λέει ότι πρέπει να κοιμηθείς για 90 λεπτά, εύκολο, να σου βάλουν λέει και κάτι καλώδια που θα φαίνεται και η ποιότητα του ύπνου, γιατί και η ποιότητα έχει σημασία, και αφού κοιμηθείς πιο γρήγορα από όλους άλλους και κάνεις και τις άλλες δύο προϋποθέσεις, αυτό σημαίνει ότι απευθείας κερδίζεις ένα έπαθλο 11.000 ευρώ. Εγώ δηλαδή που γυρνάω στο σπίτι μου αμέσως μετά τη δουλειά και κοιμάμαι απευθείας στον καναπέ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα κυριολεκτικά. Κάνει το αμόρε μου 1, 2, 3 και εγώ κοιμάμαι. Νομίζω ότι θα είχα κερδίσει τα χρήματα. Αυτός ο διαγωνισμός είναι κατάλληλος νομίζω για όλους, ειδικά μετά από μια σκληρή μέρα. Οπότε προτείνω και επίσημα να κάνουν ένα ίδιο διαγωνισμό και εδώ στην Ελλάδα. Εκεί να δείτε πρωταθλητές που θα είμαστε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ. The Giannis
1: και the Magic Show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: She calls it other mommy. She look like you.
5: What?
6: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. What? Was it me?
6: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
7: You have to be scared, mommy. She's next.
8: Can I go into your heart?
6: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
9: We'll have so much fun together.
6: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Και τώρα το contouring.
16: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
18: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
20: Άσε με να δω.
21: Το βλέπεις?
20: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
21: Ωραία.
20: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
21: Αυτό άγνωστο.
20: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
21: Οκ,
20: τι?
21: Οκ, θα πάμε.
22: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 6 Οκτωβρίου. Και διάβαζα νωρίτερα σε ένα άρθρο που έλεγε ότι μία κυρία σε μία ομάδα στο Facebook είπε ότι έπρεπε συγκεκριμένα στην Γλυφάδα να μπει μία ντουζιέρα. Κανονικά αυτή η ντουζιέρα είναι δημόσια ντουζιέρα. Να μπει ουσιαστικά ένας ειδικός κερματοδέχτης για να λειτουργεί με κέρματα. Αφορμή στάθηκε ότι κάποια παιδιά έπαιζαν με το νερό. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός στα social media. Κάποιοι την υποστήριζαν, κάποιοι έλεγαν σιγά μην βάλουμε και χαρτονομίσματα στις ντουζιέρες. Πρέπει να είναι δημόσιο όλο αυτό, να μην χρησιμοποιούμε χρήματα για να ανοίξουμε το νερό, να λουστούμε σε μία παραλία. Βέβαια, εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα προτείνω μία μέση λύση. Προτείνω ότι καλό είναι όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο να μιλάμε απευθείας στα παιδιά ή να το συζητάμε με τους γονείς. Ή τέλος πάντων, για λίγο το ότι παίξαν τα παιδιά, να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν. Και νομίζω ότι θα το καταλάβουν σιγά-σιγά όταν θα τους πιάσουν και θα τους μιλήσουν οι γονείς τους. Όλα γίνονται με συζήτηση. Νομίζω ότι χρειάζονται ακραία μέτρα τώρα. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Ό,τι

προχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

Τα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: άλλο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι το κέντρο από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη το πρωί θα είναι λίγο απρόβλεπτο, γιατί θα υπάρχουν διαρκώς παρεμβάσεις στην κυκλοφορία στο κέντρο με προσωρινές διακοπές, εκτροπές οχημάτων σε βασικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Ξαναλέω, γύρω από την πλατεία του Συντάγματος. Συγκεκριμένα θα έχει και ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, γενικά οδός Πανεπιστημίου, Σταδίου. Παρεμβάσεις λέει θα γίνουν και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Γενικά, καλό είναι, αν μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο, να το κάνετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και θα ακούσουμε και τη μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη 6 Οκτωβρίου, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχουμε μια νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είναι ένα τραγουδί, τραγουδάρα γεμάτο συνέστημα, δυναμισμό, φυσικά από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Πέγκι Ζήνα. Πέγκι Ζήνα, λοιπόν, έρωτας μικρός, στη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Αμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννιτσούλια. Γι' αυτό, λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949.

0: τη ζωή σου.
1: Χέρια ψηλά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10. Και αν σου αρέσει κάποιος ή κάποια στη δουλειά, στο γραφείο ή απλά θες να δεις μια ρομαντική κομεντή με την Τζέιλο, τότε σήμερα σου έχω προτασάρα.
2: Η ταινία της ημέρας.
1: Έρωτα στο γραφείο. Αυτός είναι ο τίτλος. Είναι μια πολύ ωραία, ευχάριστη ρομαντική κομεντή για μια πολύ δυναμική CEO που έχει αφιερώσει τη ζωή της στη δουλειά και έναν δικηγόρο της εταιρείας με τον οποίο αρχίζει να αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δουλεύουν μαζί, οπότε προσπαθούν να κρατήσουν κρυφό αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους και κάπως έτσι ξεκινούν οι αμήχανες και αρκετά αστείες καταστάσεις. Έχει φλερτ, έχει χημεία, έχει πειράγματα, έχει αυτή την ωραία την ένταση που δημιουργείται όταν μπλέκεις την προσωπική σου ζωή με δουλειά. Τώρα δεν λέει. Δεν λέω κάποιο υπονοούμενο, δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένα, μιλάω για την ταινία. Παίζει Τζένιφερ Λόπες και μάλιστα αυτός ο οποίος έγραψε το ρόλο τον έγραψε εξ αρχής έχοντας στο μυαλό του την Τζέιλο. Και σας έχω εννοείται και δωράρα. Θέλω λοιπόν να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox το ξέρετε, το αγαπάτε, είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και γιατί λέω ότι ήδη το ξέρετε και το αγαπάτε, γιατί κάθε φορά που δίνω αυτή τη δωράρα κάνετε χαμό. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν θέλω να μείνει κανείς παραπονεμένος, θέλω να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να κερδίσετε αυτή την μαγική μηνιαία συνδρομή που με αυτήν κάνετε βουτιά στον κόσμο των βιβλίων. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Λυκοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβασα ότι και είδα και το διασταύρωσα στους χάρτες ότι η κίνηση στους δρόμους που είχαν κλείσει νωρίτερα πλέον διεξάγεται κανονικά, οπότε μπορείτε να περάσετε και την βόλτα σας από το κέντρο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλός στο φιλί.
2: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Σε τι?
2: Στους Latin χορούς.
3: Και το λατινικό, το οποίο το κάνω, το λατινικό.
2: Χορεύω πάρα πολύ ωραία παντζάτα.
1: Για ρίξε μία τώρα εδώ.
4: Ναι.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
4: Καλά θα μας τα δείξεις.
1: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ, δείχνει.
5: Ένα, δύο, τρία, παπ, ένα, δύο.
1: Είσαι καλός, ρε. Ας το διέλα, πρωί, πρωί. Αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι, ξέρεις που, πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
6: Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που, θα είναι εκεί με 300
1: καρούς. Να περάσεις, να τις πάρεις.
7: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Νέα κυκλοφορία.

Νέα κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν ταξιδεύει συχνά με αεροπλάνο, τότε σου έχω τέλεια νέα. Έρχονται νέα δικαιώματα για τους επιβάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αλλαγές στις αποσκευές, τις καθυστερήσεις, τις πρόσθετες χρεώσεις. Φανταστείτε ότι πλέον για παιδιά κάτω των 14 ετών θα μπορούν να κάθονται δίπλα στο σύνοδό τους χωρίς έξτρα χρέωση. Η διόρθωση λάθους στο όνομα θα γίνεται δωρεάν εφόσον δηλωθεί εγκαίρος. Γενικά έρχονται πολλές αλλαγές από 23 Οκτωβρίου. Ενώ μην σας πω το καλύτερο είναι ότι θα έχουμε και δωρεάν αντικείμενο μαζί. Προσωπικό αντικείμενο χωρίς επιπλέον χρέωση. Καλά τα νέα, οπότε ίσως να είναι μια πολύ ωραία αφορμή για να κάνουμε κάποια έξτρα ταξιδάκια, αλλά αυτό πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δεν γίνεται να ακούσεις αυτή την τραγουδάρα και να μην τραγουδάς ταυτόχρονα. Το δηλητήριο και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που έτσι μοιραστήκαμε ωραία νέα, χρήσιμα νέα, που έτσι είπαμε και για ταινίες και για όλα αυτά που αγαπάμε να μοιραζόμαστε. Θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο θα τα πούμε μαζί αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Βέβαια έχει αύριο ένα πολύ ωραίο θέμα, τα είπαμε και νωρίτερα, ποιο είναι αυτό το τραγούδι το οποίο αν το ακούσεις σε γάμο θα πεις πω από τι άκυρο είναι αυτό. Και αν έχετε και κάποιο μήνυμα, ενώ κάποια ιστορία που να λέει για κάποιο λάθος τραγούδι που έχει παίξει σε γάμο, εννοείται να το στείλετε και με ηχητικό μήνυμα στο Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί όλα αυτά θα τα ακούσετε αύριο από τις 8 έως και τις 10. Μετά παίρνω εγώ σκυτάλι έτσι για να κλείσουμε ωραία μαζί τη βραδιά. Και τώρα, αφού σας τα είπα όλα αυτά που θα γίνουν αύριο, πάμε να πούμε τι θα γίνει τώρα. Τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να απογειωθεί η διάθεσή μας, και εμείς λοιπόν μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω Non-Stop Mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για παράδειγμα, και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Έλα
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πάρε, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κλειδωμένα. Στο ρυθμό 949.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο. Έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
3: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τέννη. Και καρφώνω διπλά με drive και reverse στον πάτο. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και
0: έλεγχο. Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Βασίλη, σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Το μεσημέρι ανεβαίνει θερμοκρασία.
5: Τσακ, αν δουλεύω,
4: ναι,
5: τι καιρό θα κάνει?
4: Ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Δουλεύεις, ναι, δουλεύεις πολύ σκληρά.
0: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις? Γράψε σύντομα.
5: Ναι, πιο σύντομα.
4: Καταλαβαίνω.
0: Έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
4: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλος. Δεν πρέπει όμως να είσαι.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
0: Μπράβο. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
0: Όχι.
5: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
11: Απλά ο καλύτερος.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up. I'm hung up on you.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: στο ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ποιος ζω κάνεις καλά, Αθήνα?
10: Την Κότα.
5: Εγώ θα κάνω γυδά.
4: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
5: Γιαγιά καπνίστρια.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
15: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παρά γαϊδουρό δεν γίνεται. Κάτσε ένα παλάρο μέσα.
1: Έχασα.
2: Να σου πω κάτι.
3: Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Κατά καιλό το κορμί σου ενοχώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Για θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλός στο φιλί.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός.
0: Σε τι?
1: Στους Latin χορούς.
2: Και το λατινικό το οποίο το κάνω το λατινικό.
1: Χορεύω πάρα πολύ ωραία μπατζάτα.
0: Για ρίξε μία τώρα εδώ.
3: Ναι.
0: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
3: Καλά θα μας τα δείξεις.
0: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ, δείχνει.
4: Ένα, δύο, τρία, παπ, ένα, δύο.
0: Είσαι καλός, ρε. Ας το διέαλο, βρε, βρε. Αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι ξέρεις που. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
5: Τη γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που.
0: Να περάσει τι πάρει.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Για χάρη ενός καλού post, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
1: Πάμε για μπράτσι, αν δεν φωτογραφίζουμε το φαγητό, δεν χορταίνουμε.
0: Εγώ το φωτογραφίζω, μπας και μου το κεράσουν.
3: Έλα,
8: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό! Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.